0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τζέρι
1: με το Nova 931.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Όμορφο που είναι το χαμόγελο σου, τα αρώμα που έχεις πάνω στο λαιμό σου.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Καλοκαίρι.
0: Θάλασσα.
2: Διακοπές.
0: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
0: 93.1.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

Nova 931.

0: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 6:30.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7:30. Nova 931. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας.
0: 25410-73536.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι.

0: εσύ. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφή του. Τούχα Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
10: Πρωί πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Κάποια σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα επιρροτικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
20: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα υγεία πάνω απ' όλα και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως στις βραδινές ώρες αντιλαμβάνεται κανείς την επιστροφή. Και κάθε μέρα και θα είμαστε περισσότεροι. Έως ότου ολοκληρώσουμε την παρουσία μας όλοι μαζί εδώ, τη ζωή μας στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ποικιλία ειδήσεων σήμερα. Σας έχω ήδη εναγγείλει από προχθές ότι θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πολύ καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
20: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε στα θέματα μας. Στο ακαθόδε ζήτημα, το οποίο μας βασανίζει κάθε πια χρόνο. Λοιπόν, απολογισμός έως σήμερα. Φαντάζομαι ότι η περίοδος συνεχίζεται. Δεν είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου η επικίνδυνη περίοδος.
21: Πράγματι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική. Βρισκόμαστε ήδη σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί το τέλος Αυγούστου έχουμε αρκετή ξηρασία. Η γη είναι, θα έλεγα, μπαρούτι, γιατί έχει στεγνώσει την κυριολεξία. Έχουμε πάρα πολύ καυσιμή ύλη και αυτή τη εβδομάδα μπαίνουν και πάλι και άνεμοι και βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, που θα μας επιβαρύνουν όλες αυτές τις περιοχές μέχρι και την Ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και βέβαια έχουμε και έναν δυτικό ισχυρό άνεμο, βορειοδυτικό, ο οποίος επηρεάζει και τα νησιά του Ιωνίου. Άρα λοιπόν και εκεί για σήμερα, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου, Πελάγους, έχουμε δείκτη κινδύνου 4, άρα λοιπόν είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο...
20: Αφήστε να το εξειδικεύσουμε με τις ερωτήσεις.
21: Βεβαίως.
20: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τι έχει συμβεί ως σήμερα. Ποιος είναι ο απολογισμός. Ο απολογισμός στην καταστροφή. Δηλαδή, σύνολο πυρκαγιών και καμένων αποτεφερωμένων εκτάσεων.
21: Είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Κάναμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά, βέβαια, με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Κάναμε μια εκστρατεία να πείσουμε τον κόσμο μέσα από την ενημέρωση, αλλά και μέσα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, να πούμε ότι θα πιάσουμε τον εμπριστή. Μειώσαμε λοιπόν κατά 20%, αλλά και πάλι ο αριθμός για μια χώρα όπως την Ελλάδα, που είναι hot spot, είναι μια μεσογειακή χώρα, που όπως και οι υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία που επλήγησαν φέτος, η Γαλλία, η Ιταλία, αλλά και η Τουρκία, έχουμε κάθε χρόνο αυτή την απειλή και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, με επιθετικές φωτιές. Είχαμε λοιπόν 3.083 φωτιές μέχρι τώρα και έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση, και τα υπόλοιπα είναι υπόλοιπες καλλιέργειες, καλαμιές είναι καλαμιές βάλτη, είναι δασικές εκτάσεις με χαμηλούς θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στατιστικά είναι χρήσιμα για το τέλος, να δούμε τι έχει γίνει.
0: Ωραία. Ωραία. Αλλά ταυτοχρόνως υπάρχουν και καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία θα το συζητήσουμε και αυτό. Θέλω να πω ότι δεν το παραβλέπω. Απλώς θα το βάλω, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, από την αναλογία πυρκαγιών, είπατε 3.000 πυρκαγιές, 300.000 στρέμματα. Τα περισσότερα στρέμματα κάηκαν σε πόσες πυρκαγιές? Υπάρχει τέτοια στατιστική?
21: Όντως υπάρχει. Να σας πω ότι τέσσερις πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
0: Τα 2/3 των 300.000 στρεμάτων
21: 200.000 στρέμματα μας έδωσαν τέσσερις πυρκαγιές.
0: Ναι. Ήταν Κυθερώνας κατά κύριο λόγο.
21: Ήταν το κρίσιμο τετραήμερο, θα έλεγα, τότε που είχαμε τους ισχυρούς θεολόδες.
0: Πόρτο Γερμενό και η ευρύτερη περιοχή.
21: Ήταν η πρώτη πυρκαγιά, ήταν στο Ρέθυμνο, στις 28 Ιουλίου, στην Κρία Βρύση, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Αυτή ξεκίνησε με πραγματικά θεολόδες ανέμους και ήρθε την επόμενη μέρα άλλη μια στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάλι στην ίδια περιοχή, οι οποίες ενώθησαν και μας έδωσαν τελικά 50.000 στρέμματα καμένης γης. Δυστυχώς εκεί χάσαμε και δύο πυροσβέστες μας, δύο εξαιρετικούς πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο λάθος σημείο και δυστυχώς χάθηκαν.
0: Περικυκλωμένοι από τη φωτιά, την πυρκαγιά.
21: Ήταν πράγματι ένα πλήγμα για μας, για όλους, την πολιτική προστασία, για το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια είχαμε και τις δύο φωτιές την ίδια ημέρα, στις 31 Ιουλίου, στην περιοχή της Βιωτίας. Η πρώτη ήταν στην Ξηρονομή, ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί, και η δεύτερη από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο Πόρτο Γερμενό.
0: Όπου έγινε το δεύτερο δυστύχημα με την πτώση του ελικόπτερου, που θα το συζητήσουμε και αυτό.
21: Αυτά λοιπόν, αυτές οι τέσσερις φωτιές μας έδωσαν 200.000 στρέμματα καμένης γης.
0: Ναι.
21: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και οι υπόλοιπες σημείες, όπως λέτε, και τα υπόλοιπα τα οποία συνέβησαν, τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση.
0: Ναι. Γιατί σε ό,τι αφορά στις καμένες περιουσίες πια των συμπολιτών, συμπατριωτών μας, θέλω να συζητήσουμε, γι' αυτό το αφήνω παρακάτω, για να το συνδυάσουμε με τον τρόπο κατοίκησης περιοχών, mm-hmm. που φαντάζομαι ότι έχετε πια την, mm-hmm. Την τεχνογνωσία, την εμπειρία και να μας περιγράψετε πώς ακριβώς στίζουμε και πώς πρέπει να ξέρουμε, όσοι έχουμε κτίσει, στις συνθήκες που θα περιγράψετε, τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να έχει ο καθένας ως ιδιώτης για να αποφευθεί η καταστροφή στο τέλος. Αλλά το αφήνω και αυτό κατά μέρος. Είπατε ότι σε τέσσερις πυρκαγιές, σε δύο σημεία της πατρίδας μας, κάηκαν τα περισσότερα στρέμματα διότι δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη. Αναπτύσσεται μια φιλολογία. Αν έχουμε επαρκή, αεροσκάφη, ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, ένα, συγκρίσιμα με τις επίγειες μονάδες, διότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, τον οποίον άκουγα τις προάλλες, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι, βρε παιδί μου, τι θα τα κάνουμε, αν παίρναμε ένα Ραφάλ λιγότερο, αν παίρναμε ένα F-35 λιγότερο και παίρναμε περισσότερα Καναντέρ ή περισσότερα ελικόπτερα κτλ. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ. Πόσα αεροσκάφη ενοικιάστηκαν φέτος? Ποια ήταν η δύναμη, δηλαδή, της αεροπυρόσβεσης?
21: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παδοσάλτε, ότι στο θέμα του αεροπορικού στόλου έχουμε αναλογικά τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Έχουμε μια σύμβαση πλαίσιο με την οποία μισθώνουμε ένα αέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Είναι 51 που μισθώνονται κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια ήδη, δηλαδή η σύμβαση πλαίσιο τρέχει δύο χρόνια, τη φετινή και άλλα δύο χρόνια. Είναι 51 μισθωμένα και είναι και περίπου τα 30 τα εθνικά, τα Καναντέρ, τα Πεσεντέλ, είναι τα Σινούκ. Είναι όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας βοηθούν στο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, την αεροπορική υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Είναι ο στόλος αυτός πολύ μεγαλύτερος από άλλων μεγαλύτερων χωρών και πραγματικά δεν έχουμε θέμα στον αριθμό. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημά μας δεν ήταν στην επάρκεια των μέσων, διότι στις 3.050 τόσες φωτιές είχαμε την επέμβαση, την άμεση επέμβαση και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς εναέριων μέσων. Το πρόβλημά μας ήταν εκεί που δεν μπορούσαν να πετάξουν. Όπως είπατε,
0: θα μπορούσε για να το συμπληρώσουμε τώρα, να το ολοκληρώσουμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χρονιά κύλησε, η θερινή περίοδος κυλούσε καλά μέχρι που ήρθαν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυτό θέλω να μας εξηγήσετε τώρα που το ξεκινήσατε. Τι συμβαίνει λοιπόν και έρχεται η καταστροφή, η πολυήμερη πυρκαγιά? Πού οφείλεται η πολυήμερη πυρκαγιά, κύριε Τουρνά?
21: Να σας πω, να πάρουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, όπως σας είπα, είχαμε την πρώτη στην Ξηρονομή περίπου στις 7.30 το πρωί. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, πήγανε, η άνεμη ήταν θυελώδης, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε στην παραλία.
20: Δεν μπορούσε να σηκωθεί αεροπλάνο ούτε ελικόπτερο.
21: Όχι, δόθηκαν απογειώσεις. Απογειώθηκαν και πήγανε στην περιοχή. Και μετά στις 9 και 4 σκάει η δεύτερη φωτιά, η οποία ήταν στον Άγιο Βασίλειο από πάνω, στον Κιθερώνα. Εκεί λοιπόν το πρώτο έχουμε ότι και τα επίγεια μέσα δυσκολεύονται να φτάσουν όταν έχουμε έναν ορεινό όγκο και μάλιστα δεν είχαν πρόσβαση. Πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στη φωτιά, διότι ήταν στην πλαγιά, σε απόκρινο σημείο και δεν μπορούσαν. Εκεί λοιπόν είναι απαραίτητο να έχουμε τα εναέρια μέσα, τα οποία θα καθυστερήσουν τη φωτιά και θα δώσουν στις επίγειες δυνάμεις το χρόνο για να τοποθετηθούν, να αναπτύξουν τις σωλήνες τους, τις εγκαταστάσεις τους που λέμε στο πυροσβεστικό σώμα, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κόψουν τη φωτιά. Ούτε οι επίγειες δυνάμεις μπορούσαν να φτάσουν. Οι εναέρειες δυνάμεις είχαν απογειωθεί ήδη και πήγαιναν στην Ξηρονομή. Με το που έσκασε αυτή η φωτιά, έγινε εκτροπή από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο κάποιων εναέριων μέσων να πάνε να χτυπήσουν πρώτη προσβολή στη φωτιά που είχαμε στον Κιθερώνα. Παράλληλα, δόθηκε εκτροπή και στους τράκτορες οι οποίοι περιπολούσαν στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασαν, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψία, ούτε ρήψεις νερού. Yeah. Και αυτό γιατί ο άνεμος ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα, είχε καταβάτες ανέμους, γιατί ήταν βόρειο-ανατολικός, άρα στα δυτικά υπήνεμα των είχε έντονες αναταράξεις. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα χίλια πόδια. Όχι να κάνουν υδροληψία, όχι να κάνουν βολή, αλλά δεν μπορούσαν καν να.
20: Σας διακόπτω άρα, λοιπόν, και πάλι. Άρα συγγνώμη, ολοκληρώστε.
21: Άρα λοιπόν, δεν είχαμε τα εναέρια μέσα που θα έκοβαν τη φόρα της φωτιάς, θα την καθυστερούσαν και δεν είχαν και τη δυνατότητα τα επίγεια μέσα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
20: Και σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους, αυτό το πράγμα επεκτείνεται με αστραπιαίως.
21: Επεκτήθηκε, εξαπλώθηκε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, πέρασε από την νότια πλευρά του Κιθερώνα, φτιάχτηκε μια γραμμή άμυνας στο προσήλιο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, δηλαδή στη βορεινή πλευρά που βλέπει την νότια πλαγιά του Κιθερώνα. Μάλιστα, είχα πάει και εγώ στη 1:30 μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τους στρατηγούς μας, να δούμε την παράταξη των δυνάμεων. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός από αυτοκίνητα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί και είχαν κάνει μια γραμμή άμυνας. Μάλιστα, είχαμε και τους εθελοντές μας, είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, οι οποίοι πίστευαν ότι κατεβαίνοντας η φωτιά, είχαμε τους ασοκομάντους οι οποίοι είχαν διεισδύσει μέσα και πίστευαν ότι, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την άμυνα θα μπορέσουν να την κόψουν. Αλλά ήταν ο άνεμος τέτοιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενδεχομένως έχετε δει το βίντεο, και κατά τη διάρκεια της νύχτας τέτοιος ο άνεμος δεν κόπασε καθόλου. Συνέχισε να πνέει με ενδεχομένως πάνω από 90-100 χιλιόμετρα. Ένα οριζόντιο καυτό νέφος κάλυπτε όλη την κοιλάδα που είναι το Πόρτο Γερμενό, και γύρω στις 3.30 με 4 η ώρα υπάρχει ένα σχετικό βίντεο, το οποίο δείχνει πραγματικά να βρέχει φωτιά σε όλο το πρώτο Πόρτο Γερμενό και να καίει και την απέναντι πλευρά του Μύτικα, στη νότια πλευρά του Πόρτο Γερμενού. Έβρεξε πραγματικά φωτιά σε όλο το Πόρτο Γερμενού μέχρι και απέναντι. Μάλιστα, εκείνη την ώρα ήμουνα σε επικοινωνία γύρω στις 3.30 ώρα, 4:20, με τον Δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, ο οποίος δεν πίστευε αυτό που έβλεπε και εγώ δεν πίστευα αυτό που μου περιέγραφε. Αυτό που έπεφτε από τον ουρανό.
20: Ναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή στον τόπο μας η πολιτική σε ένα εύρος της, σε ένα κομμάτι της, διεξάγεται με αερολογίες, είπατε προηγουμένως ότι είχαμε φέτος όλα εκείνη την δύναμη αεροπυρόσβεσης, αλλά κάπου διασπάστηκαν οι δυνάμεις και δεν έπρεπε να πάνε στο Ρέθυμνο και δεν προλάβατε την φωτιά στην έναρξή της στον Κιθερώνα. Μπορεί να ακούσετε την κριτική. Τι θα απαντούσατε στην κριτική ότι δεν ήταν σωστά τοποθετημένες οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης?
21: Μα να σας πω ότι έχουμε τέτοια διασπορά δυνάμεων που καλύπτουμε όλες τις περιοχές και την νησιωτική Ελλάδα, γιατί τα νησιά μας είναι η ευλογία μας. Απ' την άλλη μεριά, επιχειρησιακά μας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια καλή σχεδίαση και έχουμε επιχειρησιακές δυνάμεις αλλά και εναέρια μέσα σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι στην Κρήτη για φέτος, τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια, έχουμε 4 ελικόπτερα τοποθετημένα μόνιμα, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Βεβαίως να σας πω ότι στη φωτιά της Κρήτης, επειδή είδαμε ότι εξελισσόταν με αυτή την ταχύτητα ο άνεμος και θα χρειαζόταν επιπλέον βοήθεια, πήραν εντολή να απογειωθούν και Καναντέρ και Έριξον και να πάνε. Το Έριξον της Καλαμάτας, Καναντέρ από την Ελευσίνα 4-15, να πάνε στην περιοχή. Πήγαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία ρήψη. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι σε αυτή τη φωτιά απογειώθηκαν και οι τράκτορες με επιβραδυτικό από το Τατόι, 6 τράκτορες, πήγαν στο νησί, δεν μπόρεσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια για να αφήσουν το υγρό το οποίο κουβαλούσαν μαζί τους από το Τατόι και τελικά έφυγαν άπραγοι. Και τι έκαναν? Το υγρό, το επιβραδυτικό, το έριξαν στη θάλασσα για να γυρίσουν να προσγειωθούν. Άρα δεν ήταν το θέμα το αν είχαμε ή δεν είχαμε. Είχαμε επάρκεια μέσων. Ποτέ δεν ξεμείναμε από υπτάμενα
20: μέσα. Μέσα. Από υπτάμενα μέσα. Τώρα, υπάρχει όμως εδώ και ακόμη μια παράμετρος και να την θέσω και αυτήν υπόψη σας και να μας δώσετε την απάντηση. Ξέρετε, πολλοί για πολλούς λόγους, τώρα δεν θα χαθούμε για ποιους λόγους, μας λένε ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει αυτό το περίφημο ρωσικό ογκώδες μέσον αεροπυρόσβεσης, το οποίο με μια ρήψη μπορεί να σβήσει φωτιές τύπου όπως ήταν στο δάσος της Δαδιάς που κάτσε ένα μήνα. Θέλω να πω έτσι, αυτό όμως απλώνεται και σαν ένα μύθευμα μέσα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία άλλοτε ξέρει τα δεδομένα, άλλοτε δεν τα ξέρει. Ποια είναι η απάντησή σας ως προς τις δυνατότητες αυτού του μέγα ρωσικού αεροσκάφους?
21: Θα σας πω ότι το Μπεργέφ είναι ένα καλό αεροπλάνο που κάνει για τις αντίστοιχες περιοχές. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχουν και αντίστοιχα αμερικάνικα. Έχουν διασκευαστεί και αεροπλάνα C-130 και ρίχνουν τέτοιο υγρό. Πράγματι, το Μπεργέφ κάνει καλή δουλειά στη στέπα, σε flat terrain. Εκεί όπου πραγματικά μπορεί να πετάξει με τη μεγάλη ταχύτητα και να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετική μορφολογία. Έχουμε ορεινούς όγκους. Καλούμαστε να επιχειρήσουμε σε κοιλάδες, σε χαράδρες. Εδώ λοιπόν, χθες επιχειρούσαμε στην κοιλάδα του ΑΟΥ. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές χθες και προχθές από καταιγίδες και κεραυνούς. Εκεί πώς θα μπει ένα τέτοιο αεροπλάνο? Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο. Γι' αυτό έχουμε και.
20: Ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω διαρκώς, αλλά να πετάξει, θα πει κάποιος, από πιο μεγάλο ύψος και να ρίξει το νερό μια που έχει μεγάλη ποσότητα.
21: Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα έχει διαλυθεί και αν είναι πάνω από φωτιά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει εξατμιστεί. Άρα λοιπόν, ναι, είναι καλό για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Έριξον, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ζήτησαν και νοικιάσαμε τα Γκούστα Μπέλτα 214 με δυνατότητα 3 τόνων νερού που ήταν μέχρι και 3-3,5 ώρες. Άρα λοιπόν είναι ένα ευέλικτο, ταχυκίνητο, ένα ελικόπτερο που μπορεί να κάνει πολλές προσβολές στη μονάδα του χρόνου. Ζήτησαν και νοικιάσαμε 22 τράκτορες. Είναι ένα πολύ καλό αμφίβιο αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κουβαλάει και επιβραδυτικό υγρό, το οποίο κάνει υδροληψία. Μπορεί και αυτό στη μονάδα του χρόνου να κάνει πολλές προσβολές. Αν έχει μια λίμνη δίπλα, αν έχει ένα κόλπο, μπορεί πραγματικά να κάνει σημαντική δουλειά. Και βέβαια έχουμε ένα κράμα, εν πάση περιπτώσει, που έρχεται να συμπληρώσει τα Καναντέρ που είναι τα βαριά μας.
20: Και
21: βαριά.
20: Πότε περιμένουμε τα πρώτα Καναντέρ που από τη σειρά παραγωγής που φτιάχτηκε ακριβώς για τις παραγγελίες που έδωσε η Ελλάδα?
21: Ναι, εκείνο που έχω να πω εδώ ότι είναι πραγματικά ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρετε η Καναντέρ είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής.
20: Για αυτά που έχουμε τώρα, για τη σειρά αυτών που έχουμε τώρα.
21: Χρόνια, είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής πράγματι. Χάρη στην πρωτοβουλία τη δική μας μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνοιξε η γραμμή παραγωγής, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από 6 χώρες. Εμείς θα παραλάβουμε 7 τέτοια αεροπλάνα DHC De Havilland 515. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε.
20: Πότε,
21: το πρώτο, το 2028, και μέχρι το 2031 θα τα έχουν παραλάβει και τα 7. Να πω εδώ πέρα ότι τα 2 είναι πληρωμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα 5 τα πληρώνουμε μέσα από το πρόγραμμα Υγείας, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
20: Και ποια είναι η διαφορά αυτού του αεροσκάφους, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις παλιές τεχνολογίες που έχουμε σήμερα και τα οποία απαιτούν βέβαια άξιοι χειριστές, τα συντηρούν άξιοι μηχανικοί και είναι πώς θα το πω, αξιόμαχα μέσα.
21: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πράγματι οι μηχανικοί μας δουλεύουν όλη τη νύχτα για να τα έχουν έτοιμα με το πρώτο φως. Και έχουμε, θα έλεγα, παρότι είναι παλιά, ιδιαίτερα τα CL215 που είναι πάνω από 40 ετών, έχουμε και τα CL415 τα οποία είναι πιο σύγχρονα. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Σε πάρα πολλές φωτιές έχουν συνδράμει και έχουν πρωταγωνιστήσει. Τα 515 τώρα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα είναι ψηφιακά, έχουν glass cockpit, έχουν σύγχρονα συστήματα, μπορούν να διευκολύνουν τον πιλότο στην πτήση, ακόμα και στην βολή, και έχουν βέβαια τη δυνατότητα να παίρνουν 7 τόνους νερό, να παίρνουν σε αυτά να είναι και ένα τόνο αφρός.
20: Σε σχέση με τα σημερινά.
21: Ένα τόνο παραπάνω. Ένα τόνο παραπάνω. Κάνουν υδροληψία σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Στα 16 δευτερόλεπτα έχουν κάνει υδροληψία. Έχουν συστήματα πλεύσης, πλοήγησης. Είναι ένα σύγχρονο αεροπλάνο, το οποίο πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
20: Και η πρώτη παραγγελιοδόχος χώρα είναι η Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία.
21: Σωστό.
20: Στην νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.
21: Ναι.
20: Τώρα, τα υπόλοιπα πώς θα νοικιάζουμε, τι καθεστώς ενοικίασης, κύριε Τουρνάδη, ότι πάω τώρα στο σκέλος του δυστυχήματος, να καταλάβουμε λίγο, γιατί συζητώντας προχθές με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιπίδη, τον εκδότη του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μας είπε εδώ ότι υπάρχει ένα κενό ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, θα το συζητήσουμε. Ένα κενό, επειδή ακριβώς είναι στρατιωτικό κτλ., δεν μπορεί ο ΔΕΑΣΑΜ να κάνει να βρει τις συνθήκες. Αλλά θα πάμε σιγά-σιγά, θα το εξελίξουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο καθεστώς νοικιάζουμε αεροσκάφη?
21: Εμείς δεν πάμε απευθείας σε μίσθωση. Εμείς πάμε μέσω της NSPA, της NATO Support Procurement Agency. Είναι ένας ανατοϊκός οργανισμός μέσα από τον οποίο κάνουμε αρκετές δουλειές.
20: Δηλαδή νοικιάζει εκείνος για μας.
21: Μία από αυτή είναι ακριβώς ότι αναθέτουμε στην NSPA, με την οποία έχουμε σύμβαση ως χώρα και οι ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ζητάμε από την NSPA να κάνει για μας έναν διαγωνισμό. Και ζητάμε τα συγκεκριμένα μέσα, αυτά τα μέσα.
20: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα της λειτουργίας του κράτους και να μην υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, ας πούμε. Θέλω να πω ότι. Ενδεχόμενης διαφθοράς.
21: Είναι εντελώς διαφανής ο τρόπος. Είναι σύμφωνα με τα ανατοϊκά πρότυπα. Να σας πω ότι οι προδιαγραφές βγαίνουν από το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι εκείνο το οποίο λέει: εγώ, αυτή είναι η επιχειρησιακή μου απέτηση. Διαβιβάζεται στην NSPA. Η NSPA κάνει το διαγωνισμό για να γλιτώσουμε και να μην κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι και, παίρνουν και πάνω από ένα χρόνο διαρκούν αυτοί οι διαγωνισμοί και στην NSPA. Άρα λοιπόν έγκαιρα κάναμε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος είναι μια σύμβαση πλαίσιο για 3-2 χρόνια, μια πενταετή σύμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, όπως σας είπα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 51 μισθωμένα αεροπλάνα με αυτή τη διαφανή διαδικασία του ΝΑΤΟ.
20: Αεροπλάνα και ελικόπτερα μαζί.
21: Είναι όπως σας είπα, είναι τα Ericsson, τα 8 Ericsson, είναι τα 14 τα Agusta Bell 214ST, είναι τα 22 τράκτορες, είναι όλα αυτά τα εναέρια μέσα.
20: Τα πληρώματα αυτών των μέσων των εναέριων, όλα προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που συμβάλλεται αυτός ο οργανισμός του ΝΑΤΟ.
21: Πολύ καλά. Είναι ακριβώς, εμείς μισθώνουμε όλο το πακέτο. Εμείς μισθώνουμε τα μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο, περιλαμβάνουν τα πληρώματα, τους μηχανικούς.
20: Τους εντοπίζουν εκείνοι.
21: Την υποστήριξη.
1: Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
22: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
23: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε. Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικό σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
22: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
23: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
24: Εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
27: Τον εξώστη.
28: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
27: Και σχολιάζεις τους πάντες.
28: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
27: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
28: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
29: Στον έξω.
23: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
30: Νόβα 9.31.
16: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
17: Sky 100.3.
19: Και πολιτικής προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς σημείωσε ότι 830 φωτιές ξέσπασαν μέσα στον Αύγουστο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από 4 πυρκαγιές. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα δύο δράστες. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
20: Αγαπητοί.

0: Πάμε τώρα να διερευνήσουμε, να μας πείτε τι συνέβη στην σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία των μισθωμένων μέσω της θυκατρικής του ΝΑΤΟ, ας το πω έτσι, εταιρείας συνεργαζόμενης με το ΝΑΤΟ.
1: Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω το τι συνέβη, γιατί όπως ξέρετε έχει αναλάβει τη διερεύνηση πρώτα απ' όλα από πλευράς του εισαγγελέα ανακριτική αρχή, η οποία διερευνά το θέμα, και από την άλλη μεριά έχει πράγματι έχει αναλάβει τελικά και ο ΕΟΔΑΣΑΜ όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας πτήσεων. Πράγματι ο ΕΟΔΑΣΑΜ εξ αρχής, σύμφωνα με το καταστατικό του, με το συστατικό του νόμο, θεώρησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη διερεύνηση. Στη συνέχεια όμως, φαντάζομαι σε συνεργασία και με την FAA, την Federal Aviation Authority, όπου είναι νεολογημένα αυτά τα ενέργεια μέσα τα οποία συγκρούστηκαν, και σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΕΚΕΟ, ανέλαβε τελικά ο ΕΟΔΑΣΑΜ και προχωράει τη διαδικασία της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος, για το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω τα στοιχεία και πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλώς τα φαντάζονται, εκτιμούν από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και από τα συμφραζόμενα κάποια πράγματα. Όμως είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν, πολλά τα ερωτήματα που τίθενται, όσον αφορά δηλαδή την κατάσταση των εναέριων μέσων. Το πρώτο που εξετάζεται είναι η κατάσταση, ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ότι δεν είχαν μηχανική βλάβη. Θα εξεταστεί αυτό. Θα εξεταστεί η κατάσταση των πιλότων, θα εξεταστεί το είδος της πτήσης, με τι κανόνες πετούσαν. Πετούσαν με visual flight rules, με οπτικούς, με κανόνες πτήσεως εξόψεων. Θα εξεταστούν από εκεί και πέρα με ποιους είχαν έρθει σε επικοινωνία, αν είχαν πάρει εξουσιοδότηση, αν δεν είχαν πάρει, αν ήταν σε επαφή, σε επικοινωνία, αν ήταν στη φάση συντηρολειψίας. Ξέρουμε από το βίντεο που κυκλοφόρησε ότι το αεροπλάνο το ελικόπτερο το οποίο τελικά οι πιλότοι επέζησαν, είχε πάρει νερό, αφού κατά τη σύγκρουση είδαμε ότι έπεσε το νερό. Από εκεί πέρα σας λέω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τα οποία δεν έχω απαντήσεις, άρα δεν μπορώ και να ξέρω. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Συνήθως η πρώτη εικόνα όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, τουλάχιστον η πρώτη κατεύθυνση δίνεται, θα πρέπει να δοθεί σε 30 έως 45 ημέρες. Άρα λοιπόν στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε την πρώτη εικόνα.
0: Άρα απάντηση πρώτη είναι ότι ο ΔΕΟΣΑΜ τελικά έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει πώς έγινε το δυστύχημα.
1: Ναι.
0: Και να καταγράψει στη συνέχεια και όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται για να μην επαναληφθεί το δυστύχημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να μελετηθούν οι συνθήκες.
1: Αυτός είναι και ο λόγος αυτής της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος. Κάθε φορά δηλαδή από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων, αυτό που διερευνάται είναι η πρωτεύουσα αιτία που οδήγησε σε ένα ατύχημα, οι συντελέσσασες αιτίες, ποιες ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν, και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, να γίνουν διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά την πτήση αυτή καθ' αυτή, τους κανόνες των πτήσεων ή τις διαδικασίες του οργανισμού που εποπτεύει όλα αυτά.
0: Το Υπουργείο έχει εμπλοκεί σε αυτές τις πτήσεις, κύριε Τουρνά? Δηλαδή θέλω να πω ότι το συντονιστικό που λέτε, δηλαδή το κομμάτι αυτό του πυροσβεστικού σώματος, εμπλέκεται τώρα θα διερευνηθεί δηλαδή η επικοινωνία
1: προφανώς,
0: του συντονιστικού,
1: ναι.
0: με τον χειριστή, γιατί νομίζω είναι ένας ο χειριστής και δίπλα του κάθεται ο μεταφραστής που
1: σωστόν,
0: λένε που χάθηκαν και οι δύο έρμοι αυτοί.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δηλαδή, μπορεί να υπάρξει, εμπλοκή του κράτους μας στο ότι δεν συντόνισε σωστά την πτήση αυτή των ελικοπτέρων.
1: Θα διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι, ασφαλώς. Τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς πήραν και όλες. Ήταν υποχρεωμένη η Επιτροπή της Διερεύνησης να πάρει όλο το υλικό. Τι υπάρχει στα ημερολόγια, τι υπάρχει.
0: Και όλες οι καταγεγραμμένες
1: συνομιλίες, τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνίες ασυρματικές, όλα αυτά έχουν παραλυφθεί, θα εξεταστούν, θα μπουν κάτω, θα δουν καταρχάς με ποιον είχε επικοινωνήσει, αν είχε επικοινωνήσει το ελικόπτερο σε αυτή τη φάση, γιατί είδαμε ότι ήταν σε μια περιοχή εκτός ρήψεων, εκτός βολών. Ήταν στην περιοχή, στον κόλπο, από ό,τι φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, στον κόλπο της Ψάθας. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν είχαν καλέσει τον άνθρωπο που συντώνησε από κάτω, που έδινε τις οδηγίες, δηλαδή πού θα γίνει η προσβολή.
0: Το Υπουργείο έχει καταγεγραμμένο τρόπο πτήσεων αεροπυρόσβεσης, δηλαδή κανόνων για τις πτήσεις αεροπυρόσβεσης που πρέπει να ακολουθείτε, ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι HIPSI-Z,
1: ναι, ναι.
0: Που πρέπει να ακολουθεί τα ελληνικά, τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, να το θέσω έτσι.
1: Ναι, προφανώς υπάρχουν οι διαδικασίες. Ένα αέριο μέσο, τα ενέργεια μέσα.

0: σε πάση περιπτώσει κατευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή στην οποία θα πρέπει να μπουν για να επιχειρήσουν. Έχουμε μια φωτιά και έχουμε εστίες φωτιάς. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένας άνθρωπος από κάτω, μπορεί να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης, ας πούμε σε μια μικρή φωτιά, είναι αυτός ο επίγειος ο οποίος είναι ο επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων. Αυτός λοιπόν θα αναλάβει να πει στο εναέριο μέσο, όταν θα του αναφέρει το εναέριο μέσο, πού να κάνει τη βολή. Αυτό κάνει ο επίγειος συντονιστής, τι λέει. Το εναέριο μέσο θα πρέπει να αναφέρει στον επίγειο συντονιστή που βρίσκεται, σε ποια απόσταση, και ότι θέλει να μπει στην περιοχή που έχει τη φωτιά για να κάνει τη ρήψη του. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλο μέσο τότε, εκεί πέρα στην περιοχή, τότε θα του δώσει τον go ο συντονιστής. Αν υπάρχει άλλο εναέριο μέσο, θα τον ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή κάνει βολή η Αφροδίτη Τανάγρας. Άρα λοιπόν θα περιμένει, θα κάνει orbit και όταν θα ελευθερωθεί η περιοχή, τότε θα του δώσει τον go να μπει να κάνει τη ρήψη του. Και όταν μπει και του πει ότι μπαίνω αυτή τη στιγμή, τότε θα του δώσει και πού ακριβώς θα κάνει την προσβολή. Θα του πει η φωτιά είναι στα δεξιά σου σε αυτή την κατεύθυνση, πήγαινε και κάνε μου, θέλω να μου χτυπήσεις τη φωτιά στην κατεύθυνση της φωτιάς για να την ανακόψουμε. Αυτή είναι
1: στα ενδεχόμενα,
0: όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Όλα, ναι, στα ενδεχόμενα συνεπώς είναι ότι μπορεί να έγινε, λέω στα ενδεχόμενα που θα διερευνηθούν, μπορεί να είναι και το ότι να έγινε σφάλμα στο συντονισμό από του εδάφους προς τα ελικόπτερα. Λέω στα ενδεχόμενα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα τα βγάλουμε εδώ την κρίση τώρα. Απλώς λέω ότι εξετάζονται
0: όλα. Όλα θα πρέπει να εξεταστούν. Τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να εξεταστούν. Τι έγινε, σε ποια φάση, επαναλαμβάνω, ήτανε, αν ήταν στη φάση της υδροληψίας ή της πτήσης. Έχουμε ένα midair collision, είναι μια περίπτωση όπου έχουμε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, γιατί το ένα δεν έβλεπε προφανώς το άλλο. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Πού έγινε, σε τι ύψος έγινε, σε ποια περιοχή έγινε, αν είχαν μπει στην περιοχή ρήψεων, αν είχαν πάρει οδηγίες, αν είχαν πάρει εντολή, αν είχαν ζητήσει άδεια να μπουν. Όλα αυτά θα συνεξεταστούν και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρισμα για να διορθωθεί ενδεχομένως ο τρόπος πτήσεων, οι οδηγίες προς τους πιλότους, οι οδηγίες προς η αλλαγή του κανονιστών. Όλα αυτά που επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιχειρησιακή λειτουργία.
1: Ωραία. Πριν αλλάξω περιβάλλον, και τρεις ερωτήσεις από τον κύριο Καραϊωσήφιδη, τώρα βλέπω τα μηνύματα που μου έρχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρώτα απ' όλα, να επαναλάβετε, σας παρακαλώ, κύριε Τουρνά, το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των 7 Καναντέρ των καινούριων. Περιμένουμε το πρώτο, είπατε, το 2028.
0: 28,
1: θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο του 2028, δηλαδή το καλοκαίρι του 2028 θα είναι διαθέσιμο.
0: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι το 2028 θα είναι έτοιμο το πρώτο, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα διάστημα ένταξης, θα είναι σύντομο εκτιμό, διότι θα πάνε πιλότοι οι οποίοι πετάνε ήδη τα 415. Παρ' όλα αυτά, για ένα καινούριο σύστημα, η ένταξή τους και η αξιοποίησή τους για να εκπαιδευτούν οι πτάμενοι μηχανικοί μπορεί να πάρει και πάνω από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, ναι, θα τα παραλάβουμε το 28. Εκτιμώ ότι θα γίνει μια ταχύτητα σύστημη εκπαίδευση και πολύ σύντομα θα μπουν, γιατί θα έχουμε πιλότους οι οποίοι ήδη.
1: Αλλά δεν μπορείτε να μας πείτε αν θα είναι η παραλαβή τον Ιανουάριο του 28 ή τον Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να προλάβετε περίοδο των πυρκαγιών.
0: Όχι, δεν
1: το έχετε αυτό. Και το τελευταίο πότε θα έρθει?
0: Το 2031.
1: Το 2031 θα έχουν έρθει και τα 7. Αυτά θα εκπαιδευτούν οι υπάρχοντες χειριστές, το προσωπικό, το δυναμικό, το υπάρχον, ή πάτε και για καινούριους, ας πούμε.
0: Συνήθως χρησιμοποιούνται οι πιλότοι και μηχανικοί οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τον τύπο, αυτοί θα είναι οι εκπαιδευτές που θα βγουν εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους και οι πτάμενοι και οι μηχανικοί, και άρα από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση και των επόμενων.
1: Ναι, βέβαια φαντάζομαι ότι οι συνθήκες όμως θα μας υποχρεώνουν να νοικιάζουμε και τα επιπλέον, δηλαδή δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα 7 τα καινούργια, τα οποία θα έχουν άλλες δυνατότητες και άλλη εμβέλεια δράσης, αλλά
0: η υπόψη είναι ότι θα είναι 14, γιατί ήδη, όπως σας είπα, τα 7 Καναντέρ 415 τα οποία έχουμε ξεκινούν από τον Οκτώβριο, ξεκινούν την αναβάθμισή τους και θα γίνουν και αυτά σε επίπεδο 5-15. Άρα λοιπόν και τα 7 Καναντέρ 4-15 σε 5-15, συνολικά δηλαδή κάπου εκεί γύρω στο 2030 θα έχουμε 14 αεροπλάνα το 2031.
1: Δικά μας, το ελληνικό κράτος, περιουσία των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού κράτους.
0: Είναι μια ισχυρή δύναμη.
1: Σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, πώς είναι η δύναμη σε αυτό το πεδίο, κύριε Τουρνά?
0: Σας λέω ξανά ότι ο αριθμός των μέσων τα οποία έχουμε ιδιόκτητα και μισθωμένα είναι εφάμιλα, δηλαδή μπορώ να πω ότι έχουμε σε αριθμούς τα ίδια μέσα και μάλιστα ποιοτικά έχουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τον διαγωνισμό των 25 Air Tractor που ακυρώθηκε, θα επανακηρυχθεί, ρωτάει ο κ. Χαρίστη.
0: Κοιτάξτε, η πρόθεσή μου είναι πραγματικά να το ξαναβάλουμε μπροστά, διότι είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, παρότι έχω επικριθεί προσωπικά. Αυτό αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να θέλει να πάρει Air Tractor, μικρά αμφίβια αεροσκάφη. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο με καταπληκτικές δυνατότητες. Πετάει 3,5 ώρες. Έχει μεγάλη ταχύτητα. Κάνει υδροληψία και
1: ποιος φέρνει αντιρρήσεις.
0: Κουβαλάει 3 τόνους υδρό. Είχαν αντιρρήσεις, γράφτηκαν πολλά στον τύπο. Είχα και ερωτήσεις από την αντιπολίτευση όσον αφορά γιατί παίρνουμε αυτό και δεν παίρνουμε κάτι άλλο. Και πάλι λέω ότι και αυτός ο διαγωνισμός έγινε ανοιχτός διεθνής. Παρότι φαίνεται ότι είναι το μοναδικό, τι να κάνουμε, αν είναι το καλύτερο και είναι το μοναδικό, τι θα κάνουμε. Μέσω του ΤΑΙΠΕ δεν γίνονται διαγωνισμοί. Όλη η διαδικασία τελικά κόπηκε από το ελεκτικό συνέδριο με ψήφους 7 εναντί 6. Δυστυχώς και χάθηκε αυτή η προμήθεια, κατά την άποψή μου. Η πρόθεσή μου είναι να βγούμε πάλι στον αέρα μέσω του ΤΑΙΠΕ και να προκηρύξουμε πάλι το διαγωνισμό.
1: Υπάρχει, το δείξατε, αλλά να σταθώ λίγο ακόμη, υπάρχει άλλο αντίστοιχο. Δηλαδή είναι το ΑΛΦΑ, είναι το ΑΛΦΑ προϊόν που λέμε αυτό. Υπάρχει το ΒΙΤΑ προϊόν στην ίδια κατηγορία με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τα ίδια δεδομένα, πώς να το πω.
0: Υπάρχουν ίδια αεροπλάνα, αλλά μη αμφίβια, τροχύλατα. Και λέω το εξής, αυτή τη στιγμή τροχύλατα έχουμε τα Πεζεντέλ, τα οποία είναι γερασμένα, είναι παλιά, παρόλα αυτά μας βοηθάνε. Κουβαλάνε 2 τόνους νερού, κάνουν την πρώτη προσβολή, επιστρέφουν στα αεροδρόμια, παίρνουν νερό και ξαναβοηθάνε. Όμως ο κύκλος βολής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το ίδιο θα κάνουμε αν πάρουμε ένα. Πιο
1: άλλο αμφίβιο δεν υπάρχει στην πιάτσα, να το πω έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει ελαφρύ αμφίβιο.
1: Από
0: εκεί
1: μετά ξέρουν οι δικαστές μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γνωρίζουν οι δικαστές. Η τρίτη ερώτηση, το τρίτο σκέλος, λέει ο κύριος Καριοσηφίδης, εξελίσσεται μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης των εθνικών ενέργειων μέσων με 3 ελικόπτερα γενικής χρήσης Leonardo AW139, 3 αεροπλάνα ειδικής αποστολής επιτήρησης συντονισμού και 8 νέα μέσα ελικόπτερα Airbus H215. Ακούγεται ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, άρα και εκμετάλλευσης. Υπάρχει ανταπόκριση στις προσκλήσεις πρόσληψης.
0: Να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, και εδώ, όσον τα 3 Leonardo τα οποία έχουν αφηχθεί στη χώρα και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της παραλαβής, δηλαδή εντός των ημερών, επειδή πληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντός των ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή μέχρι 31 έχει μπει ολοκληρωτός λογιστής, η Επιτροπή έχει παραλάβει τα 3 Leonardo και προχωράμε στην οριστική παραλαβή αυτών των μέσων. Το ίδιο ισχύει και για τα ESR και αυτά πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 3 Intelligence Surveillance Reconnaissance. Τα 3 αεροπλάνα έχουν παραλυφθεί και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι εκπαιδεύονται στα ESR, εκπαιδεύεται ο κόσμος, γιατί έγινε πολλή κουβέντα και για αυτά, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν επιχειρησιακά. Είπα και προηγουμένως ότι και για τα Καναντέρ, αλλά και για κάθε καινούριο μέσο χρειάζεται ένας χρόνος αφομοίωσης και αξιοποίησης και ένταξης, εν πάση περιπτώσει, μετά από την πιστοποίηση, ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν για τα ESR να πω ότι ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι 6 χειριστές συστημάτων που κάθονται δηλαδή και παρακολουθούν τα οπτικά, τα ηλεκτροοπτικά, τα IR συστήματα κτλ. Και μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, έχουν εκπαιδευτεί οι 6. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται οι 3 πιλότοι, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι, θα είναι οι εκπαιδευτές των υπολείπων. Και από εκεί πέρα το πυροσβεστικό σώμα προχωράει και με δικούς τους πιλότους, αλλά είμαστε και σε μια ευρύτερη συνεργασία και τρέχει και ένας διαγωνισμός ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο όσον αφορά την υποστήριξη των συστημάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο λένε. Προφανώς προσπαθούμε το συντομότερο δυνατόν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή. Φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο το παίρνεις και θέλει κάποιο χρόνο τέλος πάντων να το αξιοποιήσεις. Λοιπόν, τα αεροπλάνα θέλουν το χρόνο τους, θέλουν.
1: Και άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε. Γιατί έχουμε και άλλες παραμέτρους στο θέμα, κύριε Τουρνά. Μπορείτε, παρακαλώ, ρωτάει ο κύριος Μούτσος, να ρωτήσετε τον Υπουργό γιατί δεν χρησιμοποιούν επιβραδυτικό υγρό στην κατάσκευση στις μεγάλες πυρκαγιές.
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν απάντησα στο θέμα του κυρίου Καραϊωσήφιδη όσον αφορά τα Super Puma. Τα δύο πρώτα Super Puma παραλαμβάνονται το φθινόπωρο, έρχονται δηλαδή.
1: Φέτος τώρα.
0: Τα δύο πρώτα και του χρόνου θα πετάνε κανονικά και τα υπόλοιπα έξι θα
1: παραλαμβάνονται. Είναι ελικόπτερα.
0: Είναι ελικόπτερα Super Puma, 8, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου.
1: Αγορά είναι και αυτά.
0: Αγορά
1: του ελληνικού κράτους.
0: Τα δύο αυτά τα πληρώσαμε τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι και αυτά τα 8.
1: Ναι, βοηθάτε τώρα να ακούει και ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και αυτός να είναι ενήμερος.
0: Τα οποία
1: 8, για να μην λέγονται διάφορα.
0: Τα οποία 8 ελικόπτερα Super Puma στην προμήθειά τους έχουν όλο το πακέτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγοράζουμε τα μέσα και για τα 5 επόμενα χρόνια αγοράζουμε και τη συντήρηση υποστήριξη και τους πιλότους. Εδώ. Ναι, πράγματι, αγοράζουμε όλο το πακέτο μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύσουμε πιλότους. Θα χρειαστούμε 70 πιλότους για αυτά τα ελικόπτερα για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.
1: Ναι, και ταυτοχρόνως δόξα τω Θεώ που παλεύουμε όλοι οι Έλληνες και αγοράζουμε και τα Ραφάλ, κάνουμε και τα F-35. Δηλαδή θέλω
0: να πω ότι
1: εργαζόμαστε όλοι, είναι και κοινή περιουσία. Τα λέω όλα αυτά για να μην λέγονται διάφορες αηδίες. Θέλω να πω ότι η πολιτική κρίση είναι ελεύθερη, τα δεδομένα να μην λέγονται ψέματα, στα δεδομένα είναι άλλη κουβέντα.
0: Επειδή θέλετε να προχωρήσουμε, εγώ θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ζηλεύω την πολεμική αεροπορία του σήμερα, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Πραγματικά έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα. Έχει πράγματι τα Ραφάλ, ένα state of art οπλικό σύστημα, ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κάνει πολλαπλές δουλειές με δυνατότητα πλήγματος αέρος-αέρος και αέρος εδάφους σε μεγάλη απόσταση με smart weapons, και βέβαια ετοιμάζεται για να παραλάβει και τα F-35. Πιστεύω ότι είναι μια ισχυρή πολεμική αεροπορία, όπως είναι και οι υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, ένας ισχυρός βραχίωνας της χώρας μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Από εκεί και πέρα να σας πω όσον αφορά το επιβλαδυτικό που δεν σας απάντησα, που σας ρώτησε ο ακροατής μας, να σας πω ότι το χρησιμοποιούμε. Έχουμε 6 τράκτορες οι οποίοι παίρνουν επιβλαδυτικό και το έχουμε χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές φωτιές. Εχθές το χρησιμοποίησαμε ήδη, εχθές στον Άγιο Βλάσιο, το χρησιμοποίησαμε στη φωτιά που είχαμε.
1: Χρησιμοποιείτε, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Πάμε τώρα στο σκέλος καθαρισμός και πολίτες, ευθύνης πολιτών, ανεξαρτήτως αν ζούμε σε μια κοινωνία που η ατομική ευθύνη θεωρείται ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για όλα φταίει το κράτος, όπως λέμε, αλλά ποτέ δεν φταίει το άτομο, ο πολίτης, είναι πάντα είναι θέμα μάζας, έτσι όπως το έχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην αντίληψή τους, στην ιδεολογική. Πρώτα απ' όλα συγχαρίζω με την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθάρισε η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή συμπεριφέρθηκε σωστά στο να καθαριστούν να καθαριστεί το έδαφος έτσι ώστε να μην φουντώνει η πυρκαγιά.
0: Είχαμε περιπτώσεις οι οποίες θα έλεγα ότι δεν ήταν όπως έπρεπε, αλλά η πλειοψηφία των δημάρχων μας είχαμε μια καλή συνεργασία.
1: Ανταποκρίθηκαν
0: και έκαναν τη δουλειά.
1: Οι πολίτες
0: θα σας πω ότι συνεργαστήκαμε, να σας πω το εξής, και μέσα από τα προγράμματα Αντινέρο που έγιναν και βοηθήθηκαν αρκετοί δήμοι στα περιαστικά τους δάση, καθαρίστηκαν αρκετές περιοχές, αλλά και με τη Δικαυκά ο ίδιος πήγα και έκανα αυτοψία στον Ιμητό, στην Πεντέλη, στην Πάνθα, και βάλαμε τη Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και μας έκανε συμπληρωματικά έργα στα Αντινέρο, εκεί όπου δεν μπορούσε να γίνει Αντινέρο. Ιδιαίτερα σε δήμους που έχουν μίξη αστικού ιστού με δάσος, σε αυτές τις περιοχές πήγαμε και κάναμε τέτοιες δουλειές. Άρα λοιπόν είχαμε καλή συνεργασία, αρκετοί δήμοι βοήθησαν, καθάρισαν, μας έβαλαν ακόμα και κάτι που χρειαζόμαστε, είναι δεξαμενές νερού για να μπορούν τα ελικόπτερα να βάζουν σε σημεία, να βάζουν νερό και να κάνουν σύντομες ρήψεις, να έχουν μικρό κύκλο επανατροφοδότησης. Άρα λοιπόν βοήθησαν σημαντικά. Και είναι κάτι το οποίο βοηθήθηκαν και από το κράτος, με την έννοια ότι για πρώτη φορά φέτος διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι μέχρι το 2020 πέρανε συνολικά όλοι οι Δήμοι 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταδιακά το αυξήσαμε, φέτος πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη συνολική προσπάθεια. Και μπαίνει και ο πολίτης, πραγματικά ο κάθε πολίτης. Αυτή ήταν η έκκλησή μας από την αρχή και αυτό προσπαθήσαμε.
1: Πείτε μου λίγο το παράδειγμα της Σαλαμίνας, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν στο μεταξύ και ερωτήσεις το οποίο θα κληθείτε να απαντήσετε πολύ γρήγορα. Πείτε το παράδειγμα της Σαλαμίνας, όπου τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν δυστυχώς, δυστυχέστατα, πού ήταν κτισμένα, παρακαλώ?
0: Τα σπίτια, ναι, δυστυχώς ήταν μέσα σε δάσος, αμυγές δάσος, και ευτυχώς κάποιο κομμάτι είχε γίνει αντινέρο και βοηθήθηκε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είναι μια ρεματιά κάθετη με κάθετες αριστερά και δεξιά πλευρές, εκεί υπήρχαν σπίτια μέσα στο δασικό, τα οποία δυστυχώς κάηκαν.
1: Με δρόμο πρόσβασης μπορούσε να μπει ένα πυροσβεστικό όχημα ή όχι?
0: Αυτή η ανδρομάχη, σαν πάει κανείς και τη δει, πραγματικά είναι 3 μέτρα, μπορεί να μπει ένα ντακοτάκι, δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι 500 λίτρα νερού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, όπως είναι και οι περισσότεροι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να ανοιχτούν δρόμοι, διαφυγής. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, το εξής. Εδώ στη Σαλαμίνα που αναφέρατε, αντιμετωπίσαμε το εξής πρόβλημα. Η φωτιά μπήκε σε ένα σημείο το οποίο είναι σπίτια, αστικό ιστός μέσα στο δάσος. Ξεκίνησε από εκεί η φωτιά και κινήθηκε ραγδαία. Το είδαμε όλοι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, στο φωτογραφικό υλικό. Εμείς το βλέπαμε με 4 ντρόουν. Και πραγματικά το θέαμα ήταν τρομακτικό. Η φωτιά κατέβαινε από πάνω από την πλαγιά κάτω προς τη θάλασσα και απέκοπτε 2 περιοχές. Τα Περιστέρια από τις κολόνες. Οι οποίες κολόνες βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο, και για να έχουμε διαφυγή από εκεί των πολιτών, θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά, από την παράκτια ζώνη, από το Περιστέρι, από τα Περιστέρια, για να φύγουν. Άρα λοιπόν, πραγματικά η προσπάθειά μας ήταν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής. Φοβήθηκα ότι θα θυμηθούμε στιγμές του παρελθόντος πολύ πολύ πολύ άσχημες. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως μίλησα με τον κύριο Κικίλια, μίλησα με τον υπαρχηγό του ναυτικού, του λιμενικού. Του λέω άμεση βοήθεια. Μάλιστα. Φέρε μου παντόφλες για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόσμο από εκείνη την περιοχή.
1: Και επίσης, ο κύριος Σχοινάς το πρωί στην τηλεόραση που ήμασταν, μας έλεγε για την εκένωση στη Χαλκιδική, όπου το πρόλαβαν μια μεγάλη κρίση.
0: Είχαμε 4 περιπτώσεις τέτοιες. Δυστυχώς φέτος είχαμε 4 περιπτώσεις, και εκείνο που με ανησυχούν και πρέπει να φροντίσουμε και να δούμε είναι οι περίκλεισες θάλασσες. Δηλαδή οι λεκάνες απορροής, όπου έχουμε κτίσει οικισμούς, παραλίες, πανέμορφα σημεία, αλλά τα οποία δεν έχουν έξοδο διαφυγής.
1: Πώς το είπατε, τι έχουμε κτίσει, πώς έχουμε κτίσει. Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να, ναι, δούμε.
1: Είναι κομβικό σημείο το πώς έχουμε κτίσει. Δεν θα το συζητήσουμε εδώ τώρα βέβαια, αλλά το θίξατε και είναι κατανοητό.
0: Είχαμε λοιπόν τα σίβηρα στην Γκασάνδρα.
1: Γι' αυτό και η σημασία του απεγκλωβισμού, γιατί αυτό το πώς έχουμε κτίσει, ξέρετε, έγινε αναφορά και δυστυχώς στην τραγωδία στο Μάτι. Το πρώτο πράγμα που είπαν τότε οι κυβερνώντες ήταν πώς έχουμε κτίσει. Αλλά η σημασία του εκενώνω, που δεν μου αρέσει η εκένωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια πολιτική επένδυση. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεκκλίνω, κύριε Υπουργέ. Είστε ένας τεχνοκράτης, δεν πρέπει να σας πηγαίνω εγώ σε τέτοια θέματα. Αλλά τώρα πρέπει να το θίξω όμως. Δεν με αφήνει ο εαυτός μου. Λοιπόν, να θίξω το γεγονός ότι έγινε μια πολιτική επένδυση, γιατί κάνουμε απεγκλωβισμούς. Τους κάνουμε για να μην επαναληφθεί η τραγωδία. Έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς, μα αυτό.
1: το προφανές, το δικό σας δεν είναι προφανές για αυτούς που αερολογούν, για τους πολιτικούς που αερολογούν, δυστυχώς. Γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, δεν ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα και προσπαθούν να τις ανοίξουν όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο κύριος Βασίλης Κάπα.
0: Όχι. Τα αντινέρω είναι προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια, με τα οποία ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες, κάνουμε δασικούς δρόμους όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο. Ναι. Αντίθετα, το καλοκαίρι θα έπρεπε να σταματούν, αλλά. Γιατί να κάνεις δουλειές στο δάσος. Παρόλα αυτά συνεχίσαμε και το καλοκαίρι και είχαμε τα μάτια των δασικών εταιριών.
1: Προχωρούμε. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Μάρα, η ερώτηση για τα Μπέριεφ, το ρωσικό, ετέθη στον κύριο Τουρνά. Οπότε αν όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε on demand, σε λίγο, κατά παραγγελία δηλαδή, να ακούσετε τη ραδιοφωνική εκπομπή όταν θα ανέβει διαδικτυακά και θα είναι στη διάθεσή σας. Πυροσβεστικά drones έχουμε εκεί.
0: Πυροσβεστικά ντρόνς ακόμα δεν έχουμε. Δεν έχουν αναπτυχθεί. Είναι σε στάδιο αναπτυξιακό. Υπάρχουν κάποια τα οποία μεταφέρουν μέχρι μερικά κιλά νερού σε δοκιμαστικό στάδιο. Θα αναπτυχθούν, πιστεύω. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είχαμε ένα τεράστιο στόλο ντρόνς. Άρα είχαμε. Θέλω να το τονίσω αυτό.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο Αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
3: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
4: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
3: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο.
4: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
3: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
12: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
11: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
12: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
14: Nova 931.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Sky 100,3.
17: Πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από κάτω από Πατήσια ως Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι οι 830 φωτιές εκδηλώθηκαν μέσα στον Αύγουστο. Ο Υπουργός τόνισε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη αναλογικά με το μέγεθος της χώρας όσον αφορά στην αεροπυρόσβεση. Όπως είπε, έχουμε 30 εθνικά αεροσκάφη και 51 μισθωμένα. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης, την οποία έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΕΔΟΑΣΑΜ. Όπως είπε, είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Η πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα της διερεύνησης αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 έχουν χαθεί περίπου από τα θρανία 21.000 μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Παράλληλα, λόγω έλλειψη μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα 2 άτομα. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μιλώντας χθες σε πολίτες, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό και ποιοι ανησυχούν, είπε ενώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές εναντίον του Ισραήλ. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτηρίζει το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρηλυκή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία πάνω απ' όλα και με την ευχή να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και μπαίνετε στην παρέα μας, σας πω ότι ο άνθρωπος που θα ακούσετε είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, με τον οποίο είμαστε σε διάλογο από τις 8 και κάτι την προηγούμενη ώρα. Άρα όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε για το θέμα των θερινών πυρκαγιών, έχετε στη διάθεσή σας άφθονο υλικό. Έχουμε καλύψει όλες τις παραμέτρους. Απομένει μία, γι' αυτό και κράτησα τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να μπούμε και σε αυτό το σκέλος της διερευνήσεως δηλαδή των πυρκαγιών, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει και εκεί, αφού έχουμε διανύσει μια τριακονταετία και πλέον, όπου τις φωτιές συνήθως, όπως λέγαμε, αυθερέτως μας τις έβαζαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι είχαν μεγάλη διείσδυση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Εν πάση τόσο, αφού περάσαμε μια φάση αερολογιών και ανοησίας, με την οποία μεγαλώσαμε ανοησία και αυτή η ανοησία εξέθρεψε μυαλά και μυαλά, φτάνουμε επιτέλους πια σε μια χρονική στιγμή όπου τουλάχιστον έχουμε ένα συγκροτημένο τμήμα διερεύνησης του εγκλήματος της πυρκαγιάς και της ποινής που επιβάλλεται. Γιατί δεν ήταν μόνο ότι λέγαμε, μην πω τι πρωινιάτικα στο ραδιόφωνο τι λέγαμε, ως προς την αιτία των πυρκαγιών, μετά είχαμε και τη γνωστή ατιμορρησία. Μετά την τραγωδία, την καταστροφή στο Μάτι, μπήκε η πολιτεία μας σε μια αντίληψη ότι πρέπει να τιμωρείται πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη βλακεία, η οποία είναι, πώς θα το πω, ανίκητη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρείται, διότι είπαμε στην Ελλάδα ζούμε σε έναν τόπο που η ατομική ευθύνη είναι ένα πράγμα ανύπαρκτο, μόνο ευθύνη έχει το κράτος, ας πούμε. Η ατομική ευθύνη περνάει στον τούχο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η αντίληψη πια έχει αλλάξει, τουλάχιστον στη διοίκηση, και φαντάζομαι ότι με τα χρόνια θα αλλάξει και μέσα στην κοινωνία. Άρα, στο sky.gr, skyradio.gr, μπορείτε αμέσως μετά να ακούσετε την συζήτησή μας του πρώτου σκέλους με τον κύριο Τουρνά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την παραμονή σας. Θα δούμε και αυτό το σκέλος για να υπάρχει έτσι μια ολοκληρωμένη παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Sky. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και όπως λέει ο κύριος Σοφιανός, μεγάλο πράγμα να γνωρίζει ο Υπουργός το αντικείμενό του. Μπράβο. Αυτό, ναι, σε κάποιους τομείς πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Ο κύριος Τουρνάς δεν μπορεί να του πεις διάφορα παραμύθια, ό,τι φαντάζεται ο καθένας και ό,τι φαντάζεται κυρίως οι πολιτικοί μας που αερολογούν. Πολλές φορές και συμπολιτεύσεως αερολογούν, όχι μόνο της αντιπολίτευσης που είναι κατά επάγγελμα αερολόγοι, να του λες του διάφορα του Υπουργού, γιατί ο Υπουργός γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο είναι εκεί επιφορτισμένος να εργαστεί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η υπηρεσία στο σώμα, στο πυροσβεστικό, διερεύνησης. Για τις φετινές πυρκαγιές και ειδικότερα για τον Κυθερώνα, θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι ανεμογεννήτριες. Ένα. Υπάρχει τέτοιο δεδομένο, τέτοιο στοιχείο?
4: Όχι, δεν ήταν οι ανεμογεννήτριες. Ήταν το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος από εκεί προς τον ΔΔΕ. Δηλαδή, έχουμε τις ανεμογεννήτριες οι οποίες παράγουν πράσινη ενέργεια.
3: Μάλιστα.
4: Είναι, θα έλεγα, μαζεύουν φτηνή ενέργεια, έχουν πρότυπα κατασκευών. Από εκεί πέρα υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας, που θα το ρίξουμε σε μερικά χιλιόμετρα στο δίκτυο του ΔΔΕ.
3: Σκοπίμως έθεσα το ερώτημα, έτσι, για να πάρω την απάντηση την οποία φανταζόμουν θα πάρω, κύριε Υπουργέ, για να πω σε επίπεδο κρίσης και σχολείου, ότι μην κατηγορούμε το μέσο με το οποίο παράγεται η ενέργεια, γιατί κάποιοι δεν θέλουν την ανεμογεννήτρια, αλλά να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι εκεί που το τοποθετήσατε, στη μεταφορά του ρεύματος, στο καλώδιο που περνάει μέσα από τα δέντρα.
4: Να σας πω ότι θα σας πω εξ όσων γνωρίζω ότι φέτος είχαμε το φτηνότερο ρεύμα χάρη στις ανανεώσιμες πηγές. Είχαμε αρκετό αέρα, οπότε παράχθηκε αρκετό ρεύμα, το οποίο εμένα με δυσαρέστησε γιατί μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ο άνεμος. Από την άλλη μεριά, βοήθησε στην παραγωγή ενέργειας. Δεν φταίνε ανεμογεννήτριες. Θα έλεγα μάλιστα με το θάρρος της νόμης να πω ότι οι δρόμοι των ανεμογεννητριών σε αρκετές περιπτώσεις μας έχουν βοηθήσει. Μπορούμε και αναπτύσσουμε συστήματα και μπορούμε και φτάνουμε τη φωτιά μέσα από αυτούς τους δρόμους. Οι οποίες ανεμογεννήτριες, όπως είπαμε, βοηθούν και στην παραγωγή της ενέργειας. Πρέπει να προσέξουμε από εκεί και πέρα τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, τα ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιο αυστηρούς κανόνες αδειοδοτήσεων και καθαρισμένα και τα συστήματα και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν να είναι τα κατάλληλα, έτσι ώστε να μην μας δίνουν ενάρξεις πυρκαγιών. Το ίδιο ισχύει και με τα φωτοβολταϊκά. Και εκεί είχαμε αρκετές ενάρξεις φέτος, ακριβώς στο ίδιο σημείο, στη μεταφορά του ρεύματος από εδώ εκεί. Άρα λοιπόν εκεί μας έδωσαν αρκετές φωτιές. Άρα λοιπόν ναι, χρειάζεται μια προσπάθεια εκεί πέρα να βελτιωθούν τα δίκτυα της μεταφοράς.
5: Εδώ μπαίνει μέσα και ο ΔΔΕ που έχει το τοπικό δίκτυο και ο ΑΔΜΙΕ που έχει τα μεγάλα δίκτυα.
4: Να σας πω ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν μας δίνει μεγάλο αριθμό. Δεν μας δίνει, θα έλεγα, φωτιές το υπερυψηλή τάση. Ελάχιστες έχουν καταγραφεί. Μας δίνει ο ΔΔΕ. Αναλογικά θα έλεγα ότι είναι χαμηλότερα, γιατί ενοχοποιείται και ο ΔΔΕ. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Ναι, μας δίνει φωτιές όπως και σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Και γίνεται μια προσπάθεια. Είμαστε σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Και οφείλω να το πω αυτό. Και ο ΔΔΕ έχει υπογειοποιήσει ήδη ένα σημαντικό αριθμό ποσοστό δικτύου, 15% σχεδόν έχει φτάσει. Τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην υπογειοποίηση. Προχωράει στα συνεστραμμένα καλώδια. Αλλάζει τους μονοτήρες. Επιθεωρεί το δίκτυό του. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, γιατί ναι, έχουμε και από εκεί πέρα, πραγματικά έχουμε αρκετές ενάρξεις, όπως συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι, γιατί βλέπω ότι στοχοποιούμε κάθε φορά κάποιους συγκεκριμένους που θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο. Αλλά να σας πω ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από εργασίες αγροτικές εργασίες, από κτηνοτροφικές εργασίες. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από δραστηριότητες έξω, από αυτοκίνητα. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο, πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο στην Χρυσούπολη της Καβάλας που πήρε φωτιά. Και η φωτιά επεκτάθηκε στο δάσος δίπλα. Και είχαμε αρκετές τέτοιες φωτιές φέτος. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράγοντες και οι αιτίες που μας δίνουν φωτιά.
5: Το σκέλος της. Παραβατικότητας πόσο εμπλέκεται στην.
4: Εδώ λοιπόν να σας πω ότι
5: πραγματικά έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιών.
4: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε φτιάξει αυτή την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι εξαιρετική, με εξαιρετικά στελέχη, επιστημονικά καταρτισμένα. Το ενισχύουμε ακόμα περισσότερο με ανθρώπινο δυναμικό. Θα βγάλουν και άλλους, θα εκπαιδεύσουν και άλλους. Έχουμε τα 37 ΚΑΕΤΑ, δηλαδή τα ανεξάρτητα ανακριτικά που έχουμε σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μέχρι στιγμής να σας πω ότι έχουμε επιβάλει 738 διοικητικά πρόστιμα από παραβάτες. Έχουμε 313 σύλληψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και χθες κάναμε σύλληψη. Αυτό που σας είπα, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και έβαλε δίπλα στο δάσο.
5: Πόσα ευρώ είναι το πρόστιμο?
4: Κυμαίνονται ανάλογα με το δίκτυο κινδύνου, μπορεί να φτάσει και τα 8 και τα 10 χιλιάρικα όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο.
5: Το διοικητικό. Γιατί αυτό υπάρχει και το ποινικό σκέλος.
4: Αυτοί οι 313 πήγανε αυτόφορη διαδικασία. Κάποιοι από αυτούς είναι στη φυλακή και περιμένουν να δικαστούν. Κάποιοι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους και θα δικαστούν με πολύ πολύ αυστηρά και.
5: Δεν υπάκουσαν στον κανόνα αυτοί οι άνθρωποι. Σωστό, έτσι.
4: Σωστό.
5: Δεν υπάκουσαν στο μήνυμα της αυτοπροστασίας. Ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.
4: Προκάλεσαν φωτιά,
5: ναι.
4: Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Να σας πω ότι έχουμε το 89% είναι αμέλεια, αλλά το 11% είναι πρόθεση. Έχουμε συλλάβει και ανθρώπους οι οποίοι πήγαν με αυτό το σκοπό να βάλουν φωτιά και να κάνουν ζημιά. Έχουν συλληφθεί, κάποιοι από αυτούς παραμένουν στις φυλακές μέχρι να δικαστούν και από εκεί και πέρα ακολουθεί τη διαδικασία. Βεβαίως, είμαστε αυστηροί.
5: Δηλαδή ποια καταγράφει ίσα στη διαδικασία, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε την πρόταση.
4: Ναι, έλεγα ακριβώς με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να γίνουμε αποτρεπτικοί σε αυτόν ο οποίος από πρόθεση ή από αμέλεια θα βάλει φωτιά. Να του πούμε δηλαδή ότι θα σε βρούμε, θα σε οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος αποτροπής. Και από την άλλη μεριά βέβαια προσπαθούμε να πείσουμε θυμίσουμε τον κάθε πολίτη ότι πρέπει να προσέχει. Η φωτιά είναι καταστροφή. Στις μέρες μας είναι καταστροφή. Ιδιαίτερα από κάτω από κάποιες συνθήκες, η φωτιά μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του περιβάλλοντος, του σπιτιού του ίδιου, να απειλήσει την ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν, όλοι οφείλουμε να δείξουμε περισσότερη προσοχή. Δουλειές που γινόταν στο παρελθόν και δεν υπήρχε πρόβλημα, σήμερα φαίνεται ότι πολύ γρήγορα μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πραγματικά σε μεγάλη καταστροφή.
6: Άρα, αν πάμε έτσι με αυτό το ρυθμό και με αυτή την εργασία, μακάρι να μην έχουμε πυρκαγιές, αλλά λέω, αν πάμε με αυτή την αντίληψη και δεν ανατραπεί μελλοντικώς, θα καταλάβει κάποια στιγμή η κοινωνία ότι αυτό, είτε η ηλικιότητα είτε η πρόθεση τιμωρούνται. Τιμωρούνται.
4: Ναι, ναι,
6: δεν παραγράφονται, δεν ξεχνούνται.
4: Πράγματι, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και όσον αφορά δηλαδή, αλλά και όσον αφορά την εκπαίδευση του κόσμου, όσον αφορά την εκπαίδευση του τρόπου διαχείρισης της φωτιάς, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και της πλημμύρας και της φωτιάς και του σεισμού.
6: Και μέχρι να φτάσουμε στο ιδανικό σημείο, στο να ξέρει, να ορίζει η πολιτεία μας πώς θα κτίζουμε, πού θα κτίζουμε, πώς θα κτίζουμε, τι θα κτίζουμε.
4: Ναι, χρειάζεται.
6: Φαντάζομαι ότι να το ξέρει και να μην είναι πρωτοβουλία των πολιτών. Φαντάζομαι. Κάποια στιγμή, αυτό δεν είναι δικό σας θέμα.
4: Παντού χρειάζονται κανόνες.
6: Παντού χρειάζονται κανόνες. Χάρηκα πολύ, κύριε Τουρνάη, για την συζήτησή μας και για την γνωριμία μας.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ.
6: Καλά, καλή δύναμη σας εύχομαι. Και σε εσάς και σε όλα τα στελέχη.
4: Αν μου επιτρέπετε να πω ότι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες. Και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης. Έχουν ξεραθεί τα πάντα. Έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να μην έχουμε καύσονες, αλλά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες λειτουργούν αθρηστικά. Και παράλληλα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες ότι ανεβαίνει ο άνεμος. Και ο βορειοανατολικός άνεμος στο Αιγαίο που θα ενισχυθεί, αλλά και ο βορειοδυτικός από το Ιόνιο. Άρα λοιπόν αυξάνει ο δείκτης επικινδυνότητας και κάνω πραγματικά μια έκκληση προς όλους να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφύγουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Είναι καταστροφικό.
6: Και θέτω και τη διάσταση που μου δίνει ο κύριος Ευάγγελος Καζολιάς, είναι εκ των συντελεστών αναδείξεως του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Είναι ένας τέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού με την εργασία του. Λοιπόν, σημαντικό μέτρο μου γράφει είναι το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς που καλύπτει τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 22. Της χώρας, όπως είναι η Επίδαυρος.
4: 22 τέτοια συστήματα εγκαθίσταται. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε πυρανύχνευση για 22 αρχαιολογικούς χώρους. Θα έχουμε αυτή την προστασία.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τουρνά και όπως μου γράφει και ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα X, ότι ο λογαριασμός έχει τον τίτλο «Κουκουέ τοπική Οξφόρδης». Καλημέρα, όαση σοβαρότητας ο κύριος Τουρνάς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τουρνά, καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά το πέρας της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε, εμείς συνεχίζουμε. Δύο απώλειες θες στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η δεύτερη απώλεια με παγκόσμια εμβέλεια. Αρχίζω όμως από τον νεαρό Κόκοτα, πολύ άδικο αυτό που συνέβη, δυστυχώς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.

Μου γράφει η κυρία Έλσα Ροκά. Με ενδιαφέρον άκουσα τον κύριο Τουρνά, μίλησε για σπίτια που ήταν κτισμένα χωρίς δυνατότητες πρόσβασης. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμη τέτοια σπίτια. Θα κάνει κάτι το κράτος? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι που δεν φταίνε? Ας τα πληρώσουν οι υπαίτιοι. Την απάντησή μου την πήρα όμως, μου λέει στη συνέχεια. Παντού χρειάζονται κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα ακόμη πρωινό και εγώ, κυρία Ροκά. Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χάρηκα σήμερα γιατί μίλησα με έναν τεχνοκράτη, επειδή κατηγορούνται οι τεχνοκράτες, κακώς κατηγορούνται από τους αερολόγους της πολιτικής, τους αεριτζίτες που γυρίζουν τα καφενεία και λένε παρλαπίπες για να περνάει η ώρα και το εύπιστο κοινό να τσιμπάει. Λοιπόν, χρειάζονται οι τεχνοκράτες, όπως είναι τώρα εδώ η περίπτωση του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το αντικείμενό του. Ξέρει τα αεροπλάνα, ξέρει την εκείνο, ξέρει το άλλο. Λοιπόν, σε σχέση με άλλους, επαναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος που είναι τοποθετημένος σωστά σε μια θέση που χρειάζεται έναν τέτοιον, με αυτά τα προσόντα εννοώ. Δεύτερη απώλεια παγκόσμια για όλους όσοι της ηλικίας μας, παιδιά, μεγαλώσαμε με αυτήν την καλλιτέχνηδα, η οποία είναι αυτό που λέμε η ψυχή και η καρδιά της, πώς θα το πω τώρα, αν το πω κανονικής Αμερικής θα παρεξηγηθώ, της βαριάς, της αμερικανικής ψυχής, να το πω έτσι, άτι, να μην έχουμε παρεξηγήσεις.

0: Λοιπόν, γιατί...
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
2: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
3: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
4: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
5: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
4: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
5: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
4: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
5: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
5: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
7: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό.
6: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΝΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Nova 9:31.
13: Η ώρα είναι 9:30.
12: Nova 9:31.
14: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε το Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης. Με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρόσθεσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες. Πρόσθεσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Περιορίζεται η φωτιά

0: τριών ετήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη. Όταν γεωταχή συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, τραυματίστηκε θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά έτριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τρέχω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και όπως πάντα τη σταθερή. Τρέχω λοιπόν απευθείας στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί έχουμε κρεμότητες που έχουμε αφήσει από χθες. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
2: Γεια σου Άρη μου, γεια σου.
1: Λοιπόν, σήμερα ποιο είναι το νέο σου, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι έχει το μαγαζί σήμερα, τι πουλάει ως προϊόν?
2: Πρώτα απ' όλα ότι συνεχίζεται η επιβάρηση το ρεύμα. Στην Κοδρική σήμερα έχουμε το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε να δούμε εδώ και πολλούς μήνες σε μέσα επίπεδα.
1: Πόσο επηρεάζει το σημερινό αυτό το τιμολόγιο?
2: Αν δεν το αποφασίσουν να απορροφήσουν και για αυτό το μήνα που πλέον η επιβάρυνση είναι μεγάλη, οι εταιρείες, δεν θα έχουμε καμία επίπτωση. Αν δουν τα πράγματα ότι δεν βγαίνουν, προφανώς η κυβέρνηση ετοιμάζει και πλέον έχει λεφτά. Έχει λεφτά, την περίφημη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες της ενέργειας. Που έχουν επικνώσει επαφές τόσο άλλων των συναρμόδιων υπουργών, δηλαδή του Κυριάκου Πιερακάκη και του Σταύρου Παπασταύρου και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Και η συζήτηση είναι πλέον τι λεφτά, τι πακέτο, ενδεχομένως να έχουμε ένα ενεργειακό πακέτο σημαντικό, το οποίο μόνο για το 2027 είναι 400 εκατομμύρια και έχουμε άλλα 170 διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για το 2026.
1: Ωραία, μείνε σε αυτό γιατί έχω ερώτηση από αυτού. Ο Γιάννης Ρουσάκης λοιπόν μου γράφει ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο βατερλό της κυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες το γνωρίζουν καλά. Απόδειξη το ρεκόρ κερδών των επιχειρήσεων ενέργειας. Ευχαριστώ. Απάντησε λοιπόν εδώ Νίκο, τι γίνεται σε σχέση δηλαδή με τα.
2: Είναι αλήθεια, έχουν ανέβει. Πρώτα απ' όλα στα διελιστήρια έχουν ανέβει τα περιθώρια διείλυσης, το λέμε συνεχώς. Τα λέμε περιθώρια διείλυσης, ενώ τα περιθώρια κέρδους διείλυσης. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, πράγματι η κερδοφορία, άλλωστε χτες ένα από τα δύο μεγάλα διελιστήρια ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Τα διελιστήρια ήδη οικειοθελώς επιδοτούν με 10 λεπτά από την 1η Αυγούστου την αμόλυβδη και με 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για να συνεχίσουν να το κάνουν. Αντίστοιχα, προφανώς αυτή την περίοδο η παραγωγή ρεύματος βγάζουν παραπάνω έσοδα που είχε συμβεί και στην περίοδο 2022-2024. Νομίζω ότι και αυτό συνυπολογίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτοί που χάνουν λεφτά, γιατί μειώνει τη σύνδεση κατανάλωση, είναι οι προμηθευτές ρεύματος. Το επόμενο στάδιο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιες εταιρείες. Έχουμε καθετοποίηση δηλαδή.
1: Μάλιστα, σε κάποιες άλλες. Αυτό είναι οι εταιρείες. Τώρα, τι γίνεται στην τσέπη του καταναλωτή, παρακαλώ.
2: Στην τσέπη του καταναλωτή, πρώτα απ' όλα έχουμε μία επιβάρηση στα καύσιμα που είναι κοντά στο 25% σε σχέση με τα προ-πολέμου επίπεδα. Και μάλιστα μαζί με την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν πάνω από τα 2,20 συνολικά, γιατί έχει και η κυβέρνηση επιδοτεί με 10 λεπτά το ντίζελ, συν 5 λεπτά των διελιστηρίων, 15 λεπτά είναι στο 2,04. Θα βλέπαμε το 2,20 σε μέσα επίπεδα. Άρα, για την τσέπη έχουμε μία επιβάρυνση, η οποία το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι επιβαρύνει το καύσιμο του αυτοκινήτου μας. Το πρόβλημα είναι ότι επιβαρύνεται το μεταφορικό κόστος των προϊόντων που αγοράζουμε, τα οποία φυσιολογικά θα πρέπει να το περάσουν στην κατανάλωση. Και θα το δούμε και το βλέπουμε. Και δεν αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία βλέπουμε, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα τροφίμων, σε ένα εμπορικό κατάστημα, και οι υπηρεσίες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για μας για διάφορα επαγγέλματα χρησιμοποιούν επίσης μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους. Άρα εδώ έχουμε και μας ακούν και πολλοί φίλοι ταξιτζίδες, οι οποίοι επίσης βρίσκονται στην ίδια θέση. Αυτοί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγκάζονται υποχρεωτικά σχεδόν να το απορροφήσουν. Άρα έχουμε ένα θέμα πολύ, πολύ σημαντικό, επιβάρυνση που η οποία περνάει στην κατανάλωση και το πληρώνουμε όλοι και αντίστοιχα μείωση εισοδήματος σε επαγγέλματα που δεν μπορεί να περάσει στην κατανάλωση για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Στην ενέργεια είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ακόμα και να έρθει ένα καθεστώς επιδότηση στο ρεύμα, είδαμε την εμπειρία της προηγούμενης διετίας μετά το 2022, ότι οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν παρά μόνο οι πολύ μικρές να ενταχθούν και να τύχουν με αποτέλεσμα

0: αφρίσιμο αποτέλεσμα να δούμε να περνάει μεγάλο μέρος εκείνων των αυξήσεων στην κατανάλωση και αυτό που σήμερα βιώνουμε ως ακρίβεια που τότε ήταν πληθωρισμός αρκετά υψηλός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε αυτά τα σημεία που, για τα οποία συζητήσαμε χθες. Διαφαίνεται από την κυβέρνηση η υποστήριξη εκείνου του κομματιού των πολιτών οι οποίοι εργάζονται για να ζουν και οι υπόλοιποι καλά. Εργάζονται, παράγουν στο ιδιωτικό τομέα εννοώ και βοηθούν έτσι ώστε να ζήσει ο κρατικός τομέας και να ζήσουν και οι συνταξιούχοι μαζί. Ώστε αυτός ο καλός εργαζόμενος, ο υπάλληλος, το προσωπικό το οποίο, βρε παιδί μου, φαίνεται ότι βοηθάει την επιχείρηση και ο εργοδότης θέλει να τον ή να την βοηθήσει και να δώσει ένα σημαντικό ποσό αυξήσεως έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο μισθός του, αν είναι οικογενειάρχης να υποστηριχθεί και η προσπάθειά του να αργότερα γεννήσει και άλλους νέους ανθρώπους και τα λοιπά. Βλέπουμε τώρα, πάω και στο δημογραφικό, όπως το θίγει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή, με τη μείωση των παιδιών της σχολικής ηλικίας και τα σχετικά. Αυτό το ποσό λοιπόν που θα δώσει ο εργοδότης μπορεί να διασφαλίσει, να κάνει κάτι η κυβέρνηση έτσι ώστε να το παίρνει αυτού σε το ποσό και να μην το μοιράζεται ξανά με το κράτος, που έτσι κι αλλιώς με την εργασία του άνθρωπος αυτός βοηθάει την ύπαρξη του κράτους, του κρατικού υπαλλήλου και του συνταξιούχου. Θα κάνει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι, τι νομίζεις?
0: Μεγάλη αλλαγή έγινε. Έγινε και ισχύει από 1η-1η-2026. Η μεγάλη αλλαγή, ενώ για πρώτη φορά στο μείγμα των φοροελαφρύνσεων μπήκε αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας που αναφέρει. Δηλαδή η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα και ειδικά η μισθωτή με παιδιά, δηλαδή οι οικογένειες. Θα συνεχιστεί, όχι έχω την αίσθηση και μαθαίνω με την ίδια ένταση, δεν θα είναι δηλαδή τόσο μεγάλη και απότομη αποκλιμάκωση. Είδανε πολλοί συμπολίτες μας, για παράδειγμα σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, με δύο παιδιά, είδε μια ο οποίος έπαιρνε κοντά στα 1500 ευρώ, είδε περίπου ένα εκατοστάρικο το μήνα αύξηση, γύρω στα 80 με 100 ευρώ από τη μείωση της φορολογίας η οποία υπήρξε από 1η-1η-2026. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση, νομίζω ότι το τονίζουν, ειδικά πάντα με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όλο αυτό είναι η μείωση αυτού που λέμε του μη μισθολογικού κόστου μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μια κατάσταση η οποία δημιουργούσε μια τεράστια στρέβλωση, μια τεράστια υπερβολή, υπερβολικό το βάρος τους, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει, να θεωρείται για παράδειγμα μια αύξηση, μια επαγγελματική πρόοδος, επί της και επιβράβευση της επαγγελματικής πρόοδου, να θεωρείται σχεδόν τιμωρία και για την επιχείρηση και τελικά για τον ίδιο τον εργαζόμενο, γιατί κανείς δεν θέλει να επιβαρύνει υπέρμετρα την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, γιατί αυτόματα δημιουργούνται άλλοι συνειρμοί. Άρα θα υπάρξει. Απλώς δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν το 2026. Νομίζω ότι οι εισοδηματικές ομάδες που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έχουν κλειδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα είναι εισοδηματικές ομάδες από αυτούς που συνήθως λαμβάνουν και λιγότερο παράγουν. Θα είναι σίγουρα οι συνταξιούχοι. Είναι βέβαιο αυτό. Θα δούμε, λέει, το επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό το οποίο πλέον έχει μονιμοποιηθεί. Να ανεβαίνει ενδεχομένως στα 400, ίσως και στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης των 444 ευρώ. Θα δούμε προφανώς συνέχιση των μισθολογικών αυξήσεων στις συντάξεις. Θα δούμε επίσης συνέχιση των αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους, ενδεχομένως και με κάποιες εκπλήξεις εκεί. Σίγουρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μέσα.
1: Ωραία. Ας μείνουμε εδώ λίγο. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας, οι οποίοι, βρε παιδί μου, έτσι μας φαίνουν σε μια δύσκολη θέση, διότι κατανοούμε όλοι τι σημαίνει να ζει κάποιος με 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Ειρωνεύομαι προφανώς. Λοιπόν,
0: 302 για να κρίνω.
1: Ναι, η μόνιμη αποδόση είναι ότι τώρα μάλιστα βλέπω και κάτι φυλάδες της δεξιάς να λένε ότι η κυβέρνηση αθετεί την υπόσχεσή της για τα τεκμήρια, γιατί βγήκε προχθές ο Χατζηδάκης και είπε ότι σε ένα λογικό αυτό θα κρατηθούν τα τεκμήρια. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα δεν είπε, καλά το μεταφέρω?
0: Είπανε ότι δεν θα τα καταργήσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις μέχρι τώρα δηλώσεις είναι ότι θα υπάρξει μια επιβράβευση συνέπειας.
1: Συνέπειας.
0: Ό,τι κατάλαβα, δεν μιλάνε τουλάχιστον αυτοί που έχουν μιλήσει την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά κύριο λόγο, δεν περιγράφει φορολογική συνέπεια. Περιγράφει συνέπεια στις πληρωμές. Το μέτρο του τεκμαρτού δεν είναι. Το μέτρο του τεκμαρτού δεν ήρθε για να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν πληρώναν τους φόρους στην ώρα τους. Ήρθε να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν δηλώναν τα εισοδήματά τους για να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογούσε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τώρα μισό λεπτό. Θέλω να με βοηθήσεις όμως τώρα σε κάτι να καταλάβω. Ένα επιχείρημα το οποίο ακούμε από τους συμπαθεστάτους συμπολίτες, συμπατριώτες μας, είναι ότι, παιδί μου, υπάρχουν τόσα προηγμένα πια μέσα, δεν είναι δυνατόν να ζούμε με την απειλή των τεκμηρίων, υπάρχουν τόσα προηγμένα μέσα, ας βρουν επιτέλους τι ακριβώς κερδίζουμε. Καλά το λέω.
0: Σωστά. Ωραία, ωραία. Μα υπάρχουν πολλές τεκμηρίες πλέον και διασταυρώσεις.
1: Μήπως είναι καλύτερα τα τεκμήρια από την εφαρμογή αυτών των σύγχρονων μέσων, ερωτώ. Και ως ανταής το απευθύνω το ερώτημα σε έναν τεχνοκράτη που τα ξέρει αυτά τα θέματα.
0: Να,
1: για πες μας.
0: Το έχω ρωτήσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ο κίνδυνος που υπάρχει, ο κίνδυνος εισαγωγικά, για μένα μου φαίνεται πολύ δίκαιο και με χαρακτηριστικά δικαιοσύνης, το γεγονός ότι θα κληθούν πολλοί από αυτούς να πληρώσουν πολύ παραπάνω.
1: Αν εφαρμοστούν αυτά τα σύγχρονα μέσα τα οποία επικαλούνται.
0: Στην πλήρη τους έκταση. Αν για παράδειγμα αποκλειστούν μια σειρά από δαπάνες, οι οποίες εξόφθαλμα δεν είναι δαπάνες της δουλειάς τους, αλλά είναι δαπάνες της οικογένειάς τους. Αν για παράδειγμα μπουν σε μια διαδικασία να υπάρχουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα social media, διακοπές κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο κάνουν τους influencers. Τους influencers έτσι τους φορολογούν,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια, και από εκεί δεν τους πιάνουν από τις πληροφορίες που έχουν. Για να έχουν πληροφορίες για τους influencers, προφανώς μπορούν να αντλήσουν, όπως μπορούμε και εμείς να αντλήσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληροφορίες για κάθε άλλο συμπολίτη μας.
1: Ναι.
0: Άρα οι πληροφορίες αυτού του είδους, που λέω το πιο απλό, γιατί προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες δεκάδες από τα ηλεκτρονικά συστήματα που δόξα τω Θεώ έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους που έχει κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι τότε ναι, θα πηγαίναμε και σε πληρωμή υψηλότερου φόρου για μεγάλο μέρος από των συμπολιτών μας που βρίσκονται στα τεκμήρια. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει και μια χαρακτηριστικά αδικίας, γιατί πολλά από τα επαγγέλματα αυτά, τα επαγγέλματα δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών, για παράδειγμα ο νέος δικηγόρος, όταν ξεκινάει δεν είναι δικηγόρος ο οποίος είναι επί της ουσίας φτασμένος και έχει απαραίτητα δουλειά, ή δεν είναι όλοι οι δικηγόροι πετυχημένοι.
1: Σωστό. Εκεί πρέπει να μελετηθούν. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να περνάει το λεπίδι από άλλους.
0: Και κάπως ζει αυτός. Πρέπει κάπως να εξηγήσει το πώς ζει. Ορισμένα απλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Είτε θα έχει λεφτά από το παρελθόν, είτε θα το ενισχύει η οικογένειά του.
1: Αυτό το 300 ευρώ το μήνα πάντως δεν είναι πιστευτό και είναι γελίο. Δηλαδή, και το ότι το καθόμαστε και συζητούμε σοβαρά πάνω σε αυτό, επίσης μας φαίνει σε μια κατάσταση έτσι δύσκολη. Τώρα λέμε ότι κάποιος ζει με 300 ευρώ το μήνα. Ναι.
0: Άρα είναι γιατί δεχόμαστε και κάνουμε όλη μια.
1: Παραπάνω δεν αναφέρομαι σε έναν μεμονωμένο συνταξιούχο που μπορεί να έχει τη βασική σύνταξη και να βασανίζεται και να ζορίζεται. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ μιλάω για ελεύθερους επαγγελματίες, νέους ανθρώπους που πιθανώς έχουν μια σχέση, έχουν μια οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ ανόητο να δηλώνει ένας με αυτά τα δεδομένα 300 ευρώ το μήνα ότι ζει με 300 ευρώ το μήνα. Αυτό λέω.
0: Ναι. Είναι περίπου η μισή ελεύθερη επαγγελματή δηλώνουν σε μέσο επίπεδο 302 ευρώ το μήνα, ακριβώς όπως το λες. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε όλοι κάτι, ότι οι δαπάνες, τις οποίες δηλώνουν και τις δέχεται η εφορία και τις αφαιρεί από το φορολογητέο, είναι στην πραγματικότητα μέρος του τρόπου ζωής τους. Ειδικά για τους πολύ μικρούς, για τα πολύ μικρά εισοδήματα. Και τα έχουν υπολογίσει και μέσα στην επιτυχία του επαγγέλματός τους. Δηλαδή, μέρος του εισοδήματός τους είναι αυτό που λέγαμε παλιά, ανοίγω το σιρτάρι της επιχείρησής μου και είναι δικά μου τα λεφτά. Αυτό είναι, πρώτα απ' όλα, δείχνει μία έλλειψη παιδείας στα θέματα τα χρηματοοικονομικά, αλλά πέρα αυτού θα έλεγα ότι είναι και κάτι το οποίο μας έχει εκπαιδεύσει το φορολογικό μας σύστημα, το οποίο το δέχεται. Τις δέχεται αυτού του είδους οι δαπάνες. Άρα, από τη στιγμή που τις δέχεται, να τις κάνεις αφορολόγητα, δηλαδή να μπορείς να έχεις αφορολόγητη ζωή, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιοι να το εκμεταλλεύονται και να προχωράνε και να το κάνουν μέρος της συνθήκης του επαγγέλματός τους. Της συνθήκης επιβίωσης του επαγγέλματός τους. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ότι υπάρχουν ενδεχομένως, και κανείς ίσως να μην θέλει να το πει, ότι υπάρχουν επαγγέλματα και υπάρχουν και επαγγελματίες που ενδεχομένως θα πρέπει να δουν μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν θέλει κανείς να το πει σε αυτούς. Θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει μέχρι τέλος προκειμένου να βγαίνουν. Και ειδικά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση ότι θα χαλαρώσουν αρκετά τα τεκμήρια με κάθε τρόπο και με οποιαδήποτε τρόπο, με στόχο ακριβώς να μην μείνει κανένας έξω, να μην νιώθει κανένας δυσαρεστημένος όπως νιώθουμε.
1: Ωραία. Και μετά είναι η προκαταβολή φόρου. Τώρα και αυτό το η προκαταβολή φόρου είναι ένα πράγμα το οποίο πάρα πολύ άγριο, ας πούμε.
0: Είναι άγριο, είναι άγριο. Εδώ είναι ένα υπόλοιμα των μνημονιακών χρόνων, η δυσπιστία που υπήρχε απέναντι στην επιχείρηση, απέναντι στον επιτευγματία, ότι θα έχει τα λεφτά να πληρώσει τους φόρους στις επόμενες χρόνια.
1: Άγριο και απαράδεκτο θα έλεγα μαζί.
0: Έτσι, είναι απαράδεκτο, ναι. Είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο μεγάλη, χειρότερη από τα τεκμήρια, και τα τεκμήρια υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης και στις δυνάμεις του κράτους αλλά και προς τον πολίτη. Ναι. Αλλά ακόμα χειρότερο είναι το 80% που υπάρχει για τις επιχειρήσεις και το 55% που υπάρχει για τους επιτιδευματίες, η προκαταβολή φόρου, η οποία θα μειωθεί. Εδώ είναι ρευστότητα. Ρευστότητα η οποία τι γίνεται, φεύγει νωρίς. Και ατόκος, παρακαλώ, έτσι δεν υπάρχει νομίζω άλλο ποσό το οποίο οτιδήποτε χρωστάμε στο δημόσιο και εφόσον το καθυστερήσουμε να το πληρώσουμε, πληρώνουμε τόκους. Εδώ έρχεται και παίρνει ένα χρόνο νωρίτερα τα λεφτά, προφανώς ατόκος εντελώς, το ελληνικό δημόσιο, και σου λέει ότι είναι υποχρέωσή σου να προκαταβάλεις τους φόρους σου. Δεν μπορούν να το μηδενίσουν αυτό το μέτρο, στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά, θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ομαλά, σταδιακά, σε βάθος χρόνου. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινώσει, γιατί μιλάμε για λεφτά στην τσέπη, επί της ουσίας, λεφτά στην τσέπη του επιτιδευματία, λεφτά στην τσέπη ακόμα και της επιχείρησης, λεφτά στο ταμείο δηλαδή, το οποίο θα μείνουν, ρευστότητα.
1: Και πόσο θα είναι αυτό το ποσό τελικά, Νίκο, γιατί γράφονται διάφορα, πόσο είναι αυτό το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί?
0: Το συνολικό ποσό είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τα 2 δις, πάνω από 2 δις. Μάλιστα.
0: Πέρσι, ναι, η συζήτηση ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και φτάσαμε στο 1,7 δις. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από το 1 δις. Είμαστε μαζί με τη ρήτρα της ενέργειας κοντά στο 1,700. Το 2 δις μπορώ να σου πω ότι είναι και μικρό ενδεχομένως. Δηλαδή θα δούμε πολύ μεγάλα ποσά, και δεν βάζω στην εξίσωση Τα χρήματα που έχουν κρατηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη για να δοθούν ως δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μπορεί να ξεπεράσουν και τα 5 δις δάνεια με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο. Τα οποία έχουν, αν θυμάσαι καλά, τέλος Μαΐου η κυβέρνηση κλείδωσε πολλά από αυτά τα χρήματα τα οποία διαχειρίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι τράπεζες, και τα μετέφερε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία και θα τα διαθέσει και θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναλυτικά στη ΔΕΘ. Το φθινόπωρο θα δοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα, μαζί με σημαντικό μέρος, καθώς μου φαίνεται, των εξαγγελιών που θα κάνει το ίδιο διάστημα.
1: Ωραία. Το επόμενο task, και τώρα την επόμενη μας συνάντηση δεν μπορώ να την ορίσω ακόμη, δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο ακριβώς. Γιατί έχουν συσσωρευτεί τώρα διάφορες εκκρεμότητες, όπως καταλαβαίνεις. Είναι τι περιμένεις να πει 2 του μηνός Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο task που σου βάζω.
0: Και μπορώ να σου πω και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει, γιατί πολλά από τα πράγματα που ετοιμάζεται να πει, φοβάμαι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες από πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες ψάχνουν να αναζητούν εναλλακτικές πολιτικές.
1: Ναι, και εδώ τώρα προκύπτει ένα άλλο στοιχείο, ότι το 2 Σεπτεμβρίου δεν ενοχλεί, μάλλον το γεγονός ότι θα πάει πριν από τον Πρωθυπουργό δεν ενοχλεί μόνο την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι πηγαίνει 2 Σεπτεμβρίου ενοχλεί και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την επόμενη μέρα θα πρέπει να πει ότι είναι 3 Σεπτεμβρίου. Είναι 3 του Σεπτέμβρη, μάλλον δεν είναι καν οι 3 του Σεπτέμβρη. Δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, λέμε Οκτώβρης, αλλά δεν λέμε Σεπτέμβριος, που έχει μη μέσα, τον λέμε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, θα πάει 3 του Σεπτέμβρη. Έτσι, πλάκα κάνω. Όχι, δηλαδή θα πάει να πει ότι είμαι ΠΑΣΟΚ. Αλλά πάει ο άλλος 2 του μηνός να πει, 2 Σεπτεμβρίου, να πει είμαι και ΠΑΣΟΚ πέραν των άλλων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου,
1: Νίκο, με ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Ήταν καλεσμένος σήμερα για να συζητήσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικώς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την Εθνική Αρχή Εποπτείας και Πιστοποίησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Αλλά αλήθεια, τι ωραία που τα γράφει ο Ηλίας Κανέλης σήμερα. Αλήθεια, η Εθνική Αρχή έχει αξιολογήσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που είναι μέσα στις υποχρεώσεις της. Αλλά άστο, θα τα πούμε σε μια επόμενη στιγμή όλο αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Πάντα πρώτος interview. Καλό Σεπτέμβριο, εύχομαι.
2: Καλή σας, ευχαριστώ επίσης.
1: Ευχαριστώ, καλή περίοδο. Ναι. Λοιπόν, τι βγάζει η πρώτη σας δημοσκόπηση, για την οποία λένε ότι είναι του 15 Αυγούστου. Επειδή δεν αρέσει, τι να κάνω τώρα, ότι η διαφορά των 12 μονάδων κυβερνήσεως και αντιπολίτευσης δεν το γουστάρουν κάποιοι. Οπότε λένε ότι είστε του 15 Αυγούστου. Για πείτε μου λοιπόν.
2: Πάντως από το ρεπορτάζ άκουσα ότι η δημοσκόπηση αναλύθηκε με πολύ μεγάλη προσοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί καθένας τώρα να θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα κτλ. Αλλά έχει τη σημασία του. Επίσης αναλύθηκε και συζητήθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ είδαν ότι ξαφνικά σταμάτησε να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει μια. Τους αναπτερώνει κατά κάποιο τρόπο το ηθικό και δεν θα τους έβγαζα και από την εξίσωση της δεύτερης θέσης, κύριε Πορτοσάλτε, με προϋποθέσεις βεβαίως. Έτσι. Ναι, ναι. Συζητήθηκε και με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και πέρσι, φέτος δεν το ξέρω, πήγε στην προεργασία που γίνεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή με τους παραγωγικούς φορείς στη συνάντηση, μέσα στην συνάντηση των παραγωγικών φορέων, όπου είναι οι παραγωγικοί φορείς της πόλης και οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης, υπομάλης με τη δημοσκόπηση τη 15 Αυγουστιανού, την περσινή, τη Ίντερβιου πάλι. Λοιπόν, και έγινε μια συζήτηση εκεί ότι είμαστε έτσι, ότι θα κάνουμε τις αγγελίες και ενδεχομένως θα πάμε καλύτερα. Πράγμα που έγινε ή δεν έγινε δεν έχει καμία σημασία. Σε κάθε περίπτωση, τι δείχνει η δημοσκόπηση, δείχνει σταθερά βεβαίως την Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα την Ελλάδα με μια πτώση της τάξης της μίας μονάδας. Δεν θα έλεγα ότι είναι στατιστικά σημαντική πτώση. Θα έλεγα απλά ότι αυτή η μονάδα που χάνει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα εμφανίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1% στην προηγούμενη δική μου δημοσκόπηση και τώρα έχει 2%. Αυτό κάνει 100% αύξηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Τρίτο κόμμα βεβαίως το ΠΑΣΟΚ εκεί γύρω στο 10%. Και όσο και να φανεί περίεργο, κύριε Πορτοσάλτε, για μένα το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών είναι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε δείξει και σε μια κάρτα, αποτελείται από κεντροαριστερούς και αριστερούς ψηφοφόρους. Αυτή είναι η δομή του. Αυτή είναι η μαρινάδα του, αν θέλει. Τόσο αλάτι, τόσο πιπέρι, τόσο ρίγανη, κάνει ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα, βέβαια, σε αυτό, προσέξτε, κύριε Βασιλιάδη, έχετε κάνει ένα ωραίο ποιοτικό μέτρημα, που δεν είναι το ποσοτικό όπως είναι η πρόθεση ψήφου κτλ. Που έχει πολύ ενδιαφέρον και εννοείται ότι θα πάρετε χρόνο. Τώρα θα τα πείτε λίγο βεβαιασμένα, γιατί σε 2-3 λεπτά πρέπει να σας πω καλημέρα. Αλλά έχετε μετρήσει πολύ ωραία και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και από τι αποτελούνται, τον πυρήνα τους δηλαδή. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα, αν μπορείτε παρακαλώ να πείτε ένα δεδομένο, μάλλον όχι, πρέπει να τα πείτε περιφραστικά και θα τα κουβεντιάσουμε κάθε κάρτα ξεχωριστά, γιατί έχει τη σημασία της. Μπορεί να αναπτυχθεί ωραία πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό το έβριμά σας αυτού του μήνα. Ναι.
2: Σας έχω και κάτι καλύτερο, δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω για αυτές τις δύο κάρτες. Ναι. Σκανάραμε τη δομή τη σύσταση του ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό και γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι, κατά τη δική μου άποψη, ακόμα ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχει σημασία το ποσοστό του, είναι μεγάλο κόμμα γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, ένα δεύτερο κομμάτι ως κεντροαριστερή και ένα πολύ μικρότερο κομμάτι αριστερά. Το αριστερά είναι 9%. Αυτό το 9% μπορεί να αληθωρήσει δυνητικά προς τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένως να του δώσει 1-2 μονάδες. Το κομμάτι των κεντρών.
1: Αλλά αν μου επιτρέπετε εδώ τώρα.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
14: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
14: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
16: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. delta360.gr.
18: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Νομίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της συνδιερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Τις έρευνες έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΔΑΣΑΜ. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Τη συμφωνία για την αγορά 2 σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των 2 Ιταλικών φρεγατών. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 στα εθρανία αναμένεται να καθίσουν φέτος περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. 2 μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα 2 άτομα. Την ώρα του εμπρησμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέο σιδηροδρομικό σταθμός Νέα Ελβετία, Μαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης.
1: Επόμενος.
21: Ναι, ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
23: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη θα βελτιωθεί 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Θέλω πολύ Πασόκ σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να τη βάψεις πράσινη, μπορείς?
1: Λογικό είναι, Αντώνη, γιατί Πασόκ υπάρχει παντού.
0: Ναι.
1: Εκτός από την κάλπη, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Ας βγάλουμε εμείς τον πράσινο ήλιο.
1: Είναι ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει στην κάλπη. Αλλά όπου και να κοιτάξεις, σε όλο το πολιτικό φάσμα, Πασόκ θα βρεις.
0: Και...
1: δεν το λέω, συζητάμε για την κοινωνία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πασόκ ψηφίζουν, αλλά δεν ψηφίζουν στο τέλος. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ψηφίζουν κάποιον από το Πασόκ που έχει πάει κάπου αλλού.
0: Και νομίζουν ότι ψηφίζουν Πασόκ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δείτε το ψηφοδέλτιο, δεν είναι το όνομα.
1: Αν δεν έχει τον ήλιο πάνω, προσέχτε.
0: Και έχουμε το Ηράκλειο, έτσι.
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, πάει σε γνώριμα εδάφιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βέβαια, έμαθα ότι τους έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μήνυμα. Απ' τη μία θα μπορούσε να είναι μήνυμα για το τι συμβαίνει μες στο Πασόκ. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι εκδίκηση για όσους δεν πολύ συμπαθεί. Γιατί έχει ετοιμάσει τραπέζι στις 2 Σεπτεμβρίου στο χωριό Ψυχρό. Όπως είναι το κλίμα στο Πασόκ.
0: Του έχει ξαναπάει εκεί, ναι.
1: Υπό το μηδέν. Μου περιγράφουν ότι για να πας εκεί, αν δεν έχεις συνηθίσει το δρόμο, σου βγαίνει λίγο η ψυχή, γιατί είναι μέσα στροφές.
0: Είναι μέσα, σαν την ελληνική ταινία που λέει ο δρόμος παραπάνω χαλάει.
1: Μία ώρα από το Ηράκλειο, οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στην ταβέρνα Χάλκοβρο, από ό,τι μου την έχουν πει, μου λένε ότι έχει πολύ ωραία κρέατα για όσους.
0: Αλίμονο.
1: Χάλαβρο είναι η ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία κρέατα και έχει σπεσιαλιτέ με φασολάκια.
0: Εντάξει, το εμπιστεύομαι. Εντάξει. Για να είναι στην Κρήτη, ωραία θα είναι.
1: Είναι και η εποχή τους τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα τους μαζέψει η κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό γραφείο, πολιτική γραμματεία, για να κάνουν bonding, Αντώνη, για να δεθούν, για να έρθουν πιο κοντά.
0: Και εκεί είναι, λέει, το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας.
1: Έτσι λένε αυτοί που είναι από εκεί, από Ψυχρό. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι από τα Ανόγια που λένε ότι σε αυτούς είναι το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας και υπάρχει η κόντρα μεταξύ των δύο χωριών.
0: Να προσέχουν τους κεραυνούς. Μην αρχίζει και βρέχει.
1: Και έρχονται πολλοί.
0: Έρχονται πολλοί. Θέλω να σου πω επίσης το πολύ ενδιαφέρον και το διάβασα, αλλά το ρώτησα και δεν διαψεύδεται, ότι μπορεί να δούμε στα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε μερικούς μήνες, το Μάιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης και καταλαβαίνεις ότι... δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι αυτό.
1: Σωστά. Έχω μια απορία όμως. Αν κατέβει ο γιος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Στην Αχαϊά.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι θα είναι.
1: Άρα θα είναι και πατέρας και γιος, δεν θα χτυπήσει λίγο άσχημα.
0: Εντάξει. Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι.
1: Ίσως ενισχυθεί με δύο Παπανδρέου το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και Γιώργος και Ανδρέας. Από τη δεκαετία του 60 έχει να συμβεί αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό σου είπα. Να σου πω, έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί. Πατέρας και κόρη, πατέρας και γιος.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ενδιαφέρον. Πιο πασοκική καλημέρα στους ακροατές μας δεν μπορούσαμε να έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι κάποιοι χειροκροτούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που δεν ψηφίζουν Πασόκ. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε, να σχολιάσουμε και με τα μηνύματά σας να δούμε μπροστά μας όλη την επικαιρότητα. Και αν πιστεύετε πως κάποιος πρέπει να μπει μαζί μας στον Εξώστη, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-0-170-174.
1: Εκεί απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Είναι πλούσια πολύ ατζέντα, Γιάννη, να δούμε λίγο τα θέματα, γιατί καταρχάς στο ελληνοτουρκικό υπάρχει αυτό το δημοσίευμα σήμερα της Καθημερινής από πηγές της Άγκυρας, του Μανώλη Κωστίδη, που η τουρκική πλευρά επαναφέρει ουσιαστικά τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει την έγκριση της Άγκυρας. Κατ' επέκταση δηλαδή προωθεί την ιδέα της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο.
1: Το ελληνοτουρκικό θα είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή.
0: Το βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Δεν ξαφνιάστηκε κανένας από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε δώσει σημάδια από τις αρχές του καλοκαιριού η Τουρκία και οι δικοί μας εδώ προετοιμάζονταν και μελετούν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από την Άγκυρα. Δεν είναι και υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και με όλους τους συμμάχους. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι δεδομένο όμως ότι το γεγονός πως το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα πήγε λίγο πίσω και δεν ξέρουμε ακόμα και με σιγουριά τι περιέχει μέσα. Mm-hmm. Τότε δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρχαν και από δεν ήταν τυχαίο. Ίσως να υπήρξαν και κάποιες πειραίσεις προς την Τουρκία. Με να δούμε αν αυτό όμως θα συνεχιστεί, αν η Τουρκία θα εφηφέρει πιο έντονα αυτές τις διεκδικήσεις της, αν θα δούμε στο πεδίο κινήσεις, και από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά, αλλά όσο απειλεί η Τουρκία, η Ελλάδα παίρνει φρεγάτες.
0: Κάθε τέτοια εποχή έχουμε και συζητάμε για το ελληνοτουρκικό, πλησιάζει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει που αναβλήθηκε τελευταία στιγμή το ραντεβού και λέγαμε τι έγινε. Βεβαίως είχε αναβληθεί και των Ιταλών και υπήρξε μετά η δικαιολογία. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο.
1: Δεν θα αναβληθεί φέτος.
0: Γιατί δεν θα γίνει.
1: Γιατί δεν
0: θα
1: προγραμματιστεί. Οπότε δεν φοβόμαστε την αναβολή.
0: Μήπως ξέρεις αυτά στα όρθια τη τελευταία στιγμή.
1: Προς το παρόν η εικόνα είναι όμως ότι δεν προγραμματίζεται κάποια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και αυτό είναι σημάδι για το πού πάνε οι σχέσεις των δύο χωρών. Το ότι δεν γίνεται καν προσπάθεια να προγραμματιστεί. Εμείς παίρνουμε φρεγάτες, σου είπα.
0: Παίρνουμε φρεγάτες, για πες.
1: Δύο φρεγάτες από την Ιταλία, της Μπεργκαμίνη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται στη Ρώμη η απόκτησή τους.
0: Και έχουμε και μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα για την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στην τάξη Χειρίας. Είναι κάτι σημαντικό. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα της περικοπής που υπέστησαν.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι από όσα θα έχουν λαμβάνει συνολικά συνταξιούχοι σε αυτή τη ΔΕΘ. Γιατί είπαμε, οι σίγουροι που πάνε μέχρι την κάλπη την Κυριακή των εκλογών είναι συνταξιούχοι.
0: Είναι συνταξιούχοι.
1: Και ένα κοινό στο οποίο είναι ψηλά και θέλει να πάει ακόμα ψηλότερα Νέα Δημοκρατία είναι οι συνταξιούχοι.
0: Και οι συνταξιούχοι που παίρνουν 1.000 ευρώ δεν είναι πλούσιοι συνταξιούχοι, έτσι. Μην κοιτάμε μόνο τους χαμηλόμισθους.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς αυτή τη φορά.
1: Σίγουρα και παραπάνω.

0: Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα η ατζέντα, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε εξώστη, Γιάννη.
1: Πάμε εξώστη, όπου έχουμε πολλά μαζέψει σήμερα, πολλούς πρωταγωνιστές. Και μετά από αρκετό καιρό επανεμφανίστηκε Θανάσης Αυγερινός.
0: Τέλος πάντων, κόμμα Καριστιανού, αγαπημένο θέμα της εκπομπής, ξεκινάμε με αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Κάντε το εικόνα. Άγιο Όρος, ναι. Εκεί γίνεται η συνέντευξη.
0: Είναι το τοπίο, ναι, είναι το.
1: Είναι το τοπίο με θέα τη θάλασσα πίσω από το Άγιο Όρος. Θανάσης Αυγερινός στη μια καρέκλα, Φιδίας στην άλλη.
0: Ευρωβουλευτής.
1: Ευρωβουλευτής Κύπρου, YouTuber που κατάφερε μέσα από το YouTube να εκλεγεί Ευρωβουλευτής στην Κύπρο για να πάει εκεί να μιλήσει υπέρ της Ρωσίας, να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους του ψευδοκράτους και να προσπαθεί να καταλάβει και τη δική τους πλευρά. Έτσι έλεγε, ξεσηκώνοντας τη Έλα στην Κύπρο. Πρόσφατα εμφανίστηκε με κάτι σορτσάκια στην εκδήλωση
0: μνήμης. Έγινε viral. Αυτό ήθελε.
1: Ναι, ναι. Για το Σολωμό Σολωμού.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Θανάση Αυγερινό.
1: Ναι.
2: Επιλογή μου να μην κάνω κλασικές τηλεοπτικές δηλώσεις, όπως δυστυχώς έχουν κάνει πολλοί το τελευταίο διάστημα. Οι δύο Μαρίες δηλαδή, η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της, που είναι κάτι σαν. Άλλοι τη λένε συναρχηγό, άλλοι τη λένε υπαρχηγό. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι φανερό ότι, όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
1: Και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε στρατιώτες και φύγαμε.
0: Άρα λοιπόν το κόμμα έχει πολλούς λιποτάκτες. Πρέπει να πάνε όλοι στρατοδικείο.
1: Δηλαδή, και θα δικάσει η Γρατσία. Λόγω νομικών σπουδών.
0: Καλά, είναι όλα αριθμισμένα, κατάλαβες. Και θα ανέβει τελικά η Καριστιανού Θεσσαλονίκη 10 και 11 του μηνός. Ρίσκο, γιατί θα τις έχουν κλέψει το πρόγραμμα. Το λέω, το αφήνω.
1: Μα υπάρχει κάποιος άλλος μετά από αυτήν?
0: Ναι, υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Θα την κλέψει ο Ανδρουλάκης.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μόνο μια λύση υπάρχει.
3: Εγώ νομίζω ότι αφού ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πάει νωρίτερα, ναι, από τον κύριο Μητσοτάκη, μήπως τώρα πάει η κυρία Καριστιανού νωρίτερα πριν από τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να τα πει και να μην χρειαστεί να τα κλέψει.
1: Πάντως, για...
0: Αλεξάνδρας Δούκου.
1: Έδωσε λύση.
0: Αλεξάνδρα Δούκου στο Open. Ο κλέψας του κλέψαντες, Γιάννη. Δεν το έχω ξαναδεί και αυτό. Και με το χρονοδιάγραμμα και μετά. Ποιος θα κλέψει το πρόγραμμά μου.
1: Καταρχάς, δεν είναι περίεργο ούτε κακό απαραίτητα να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις. Θυμάμαι, με Καραμαλή Παπανδρέου, Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, έχουν ανέβει, έχουν σφαχτεί στις ομιλίες. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα κλασικά πράγματα, κανονική πολιτική ζωή τότε. Έχουν σφαχτεί στις ομιλίες τους στα δύο Σαββατοκύριακα. Παίρνω τις ομιλίες και κάνουμε τότε ένα ηχητικό στο Sky, όπου είχαν παρουσιάσει 12 ίδια μέτρα.
0: Ολόγια. Δηλαδή, ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος θα βρει το ρηξικέλευθο μέτρο που δεν υπάρχει πουθενά, που θα πάνε να τον ψηφίσουν όλοι? Παραλλαγές κάνουν όλοι.
1: Και πέραν αυτού, αφού συμφωνούν σε πέντε, γιατί δεν λένε τα πέντε θα γίνουν όποιος και να είναι, ό,τι και να έχει θα τα ψηφίσουν όλοι?
0: Όχι, Γιάννη μου, το δικό μου είναι καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Θα το εφαρμόσω καλύτερα γιατί ξέρω.
0: Καλά, πάντα απ' όλα.
4: Είμαστε χαμηλά γιατί προερχόμαστε από μια κρίση.
5: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
5: Υπήρξε
4: και σημαντική, πρόοδος. Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Αλλά και... δεν βγαίνει ο μήνας.
6: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
4: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα, ναι, στην ελληνική οικονομία.
1: Άρα υπομονή.
0: Άρα υπομονή, άρα βρε πολιτικοί, αγαπητοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, κάντε κάτι να βγαίνει ο μήνας. Μην το παραδέχεστε έτσι, τόσο κοινικά.
1: Μιχάλης Χρυσοχοίδης, θέλω ατέρια σας. Αλλά είναι μια ειλικρινής τοποθέτηση. Σε αυτούς που λένε δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει ο μήνας. Πριν δύο χρόνια έβγαινε, πριν τρία. Το θέμα πρέπει να κοιτάς αν βγαίνει λίγο καλύτερα ή τουλάχιστον δεν χάνεις.
0: Υπήρξε μελέτη μεγάλης εταιρείας που έλεγε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα από τώρα, το 15 ζούσαμε καλύτερα από τώρα.
1: Δηλαδή το
0: προτάσει η Ελλάς συνέχεια.
1: Το 15, όπως μας λένε από τον Τσίπρα, έβγαινε ο μήνας άνετα, περπατώντας έβγαινε. Με 20 ευρώ
0: με μνημόνια.
1: Με 20 ευρώ ανάληψη από τα ATM. Α, με ένα 600 ευρώ
0: μόνο 60 με τα capital control, ναι, σου λέει θα το βγάλεις το μήνα.
1: Θα το βγάλεις. Με αυτά σου φτάνουν. Το έχουμε καθορίσει εμείς. Εντάξει, κορυδευόμαστε όταν λέμε έβγαινε ο μήνας πριν και δεν βγαίνει τώρα. Προφανώς, και είναι χειρότερο για αυτούς που πραγματικά ζορίζονται να φτάσουν στις 15 του μήνα. Να το γενικεύουμε τόσο πολύ.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι πηγαίνεις σούπερ μάρκετ και παίρνεις 6 πράγματα και πληρώνεις 35 ευρώ.
1: Αλήθειες είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν ίσχυε το 15. Βεβαίως θα μου πεις ήταν ανάλογη και η μισθή. Εντάξει.
1: Εκείνο
0: πάντα
1: το θέμα.
0: Δύσκολα.
1: Και το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να πάμε λίγο παρακάτω και πάντα να μην χάσεις.
0: Γιάννη, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και οι υποψήφοι πολιτευτές και οι νέοι πολιτευτές βγάζουν πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Έχουμε άλλο ένα χρυσοχοίδι.
0: Α, ναι.
1: Αυτοδυναμία, Αντώνη.
0: Μια κούλπα.
7: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
8: Δεν άκουσα.
7: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
8: Με όλα
7: αυτοδυναμία.
8: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτά. Για σκεφτείτε ότι έχουμε ακόμα 9 μήνες για τις εκλογές.
7: 9
8: μήνες.
7: 9 μήνες για τις
8: εκλογές.
7: Δεν βγαίνουμε.
9: Το Μάιο, εκλογές, κύριε Υπουργέ.
8: Το Μάιο,
7: το Μάιο
8: 5 μήνες και 4 μήνες το 26 είναι 9 μήνες.
1: Σου λέω θα γίνουν εκλογές το Μάιο, δεν με πιστεύεις.
0: Καταλαβαίνεις καταρχάς ότι η λέξη αυτοδυναμία ζορίζει και τους ίδιους. Αυτοδυναμία, τι.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσα, ξαναπες το. Δεν μπορεί να ρώτησε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε το 3 μπροστά.
1: Είναι και νωρίς ακόμα. Και ο Χρυσοχοίδης λέει
0: Μάιο.
1: Μάιο
0: είναι νωρίς, ναι, είναι αλήθεια.
1: Ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο εκλογές.
0: Μπορεί να πέσει κι άλλο η Νέα Δημοκρατία. Έχει περιθώρια.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια είτε για πάνω είτε για κάτω. Αξαρτάται από σένα, Αντώνη, από τις δυνάμεις σου. Ο Χρυσοχοίδης ήταν και από αυτούς που έλεγαν: παιδιά, μην περιμένετε εκλογές το Σεπτέμβριο. Όταν όλοι περιμέναμε εκλογές το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα, όταν σου λέω Μάιο, κράτα τον τώρα.
0: Ναι, και εσύ κράτα, θα χάσει το άλλο καλοκαίρι. Ελπίζω να έκανες διακοπές φέτος.
1: Όχι.
0: Δεν έκανες. Ναι. Νέος πατέρας.
1: Τώρα είναι η ώρα, πες το.
0: Μάριος Θεμιστοκλέους.
10: Αν δεν ήσασταν γιατρός, τι επάγγελμα θα θέλατε να κάνετε?
11: Ηλεκτρολόγος.
10: Κάνω τα χέρια σας.
11: Κεφάλι ανοίγουμε.
10: Διαβάζετε τα σχόλια στα social.
11: Και τα θετικά και τα αρνητικά.
10: Ποιο ήταν το τελευταίο που διαβάστηκε σε έκανε
11: εντύπωση? Εντύπωση πάντα, η μαμά μου γράφει από κάτω. Τι καλός που είμαι, πόσο καλά τα έχω κάνει, πόσο υπέροχη είμαστε.
10: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
11: Παστίτσιο.
10: Τη γυναίκα σας?
11: Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Ανατολική Αττική, πρώτη φορά υποψήφιος. Εντάξει, κάνεις και μια προσπάθεια γνωριμίας μέσω των social και λες και κάτι αστείο.
0: Χαιρετωμένο,
1: αλλά χαιρετωμένο είναι.
0: Εγώ πέθανα με το ηλεκτρολόγο, γιατί φαντάζομαι επειδή είναι νευροχειρουργός, ξέρεις, νευροχειρουργός παύρο ηλεκτρολόγος.
1: Γι' αυτό για πολλούς που μπορεί να απορρίσουν, γιατί είπε κεφάλια ανοίγουμε, είναι νευροχειρουργός και παιδονευροχειρουργός.
0: Δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνο ως 3 ώρα τα ξημερώματα και λες τώρα τι θέλουν, να κάνω καμιά εγχείρηση ή να περάσω κανένα πίνακα, καμιά γύρωση. Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός πάντα, Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μας δίνει πάρα πολύ υλικό και τροφή.
0: Και η ειδικότητά του Τσίπρας και Πασόκ.
1: Ανδρουλάκης αγαπημένος.
12: Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
13: Ποιος?
12: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
13: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει?
12: Δεν ξέρω, λέω.
13: Ξέρω αν υπάρχει.
12: Όχι.
13: Έλα,
12: γιατί το λέτε έτσι απαξιότητα?
13: Μα δεν τραβάει ποτέ, δεν τραβούσε. Λέει, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα?
12: Άρα, ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει.
1: Γι' αυτό τους πάει στο ψυχρό ο Ανδρουλάκης, γιατί υπάρχουν και στο Πασόκ πολλοί που το πιστεύουν αυτό.
0: Έλα μου ωραία τώρα.
1: Απλώς ο Άδωνης βγαίνει και τα λέει, είναι σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν άλλοι μες στο Πασόκ που δεν μπορούν να βγουν να τα πούνε.
0: Εντάξει, βεβαίως βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και το απαντάει, έτσι. Και καλά κάνει.
1: Και εμπνευσμένα.
0: Βέβαια.
14: Αν μιλάγαμε για τραγούδια, αν ένα ταιριάζει και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, είναι το υποκρίνεσαι. Το

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε, ποτέ το πού.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Νόβα. 9.31.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Το πρωί στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη, όταν συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο. Τραυματίστηκε θανάσιμο ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: επειδή έλεγε για την έρευνα που δείχνει ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα, ναι, τα ακούνε στην Αμαλία, εκεί στην Ελλάς και χαίρονται. Όπως λέει ο Θάνος εδώ πολύ σωστά, υπήρχαν έρευνες που έδειχναν ότι το τσιγάρο κάνει καλό κάποτε.
1: Τσιγάρο χωρίς την νικοτίνη εννοεί ο Θάνος.
0: Τώρα σαν να μου λες το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τσίπρα. Άρα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είδαμε τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το Τσίπρα.
0: Ναι. Άρα νομίζω ότι ο Θάνος έχει δίκιο, να προσέχουμε γενικώς.
1: Ο Πέτρος μας λέει για τις συντάξεις ότι υπάρχουν όσοι παίρνουν αναπηρική σύνταξη των 380 ευρώ χωρίς να παίρνουν κάτι άλλο. Σαφώς δεν το συζητάμε, Πέτρο, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Και ο συνταξιούχος γιατρός, ο Γιάννης από την Πάτρα, 30 χρόνια υπηρεσία, με τόση κρατήσει σύνταξη 1.300 ευρώ. Ναι, δεν γίνεται ένας γιατρός να παίρνει σύνταξη.
0: Και επειδή αναρωτιέται, δεν είναι πλούσιος.
1: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και γι' αυτό έχουν και τελειώνει και η ιστορία της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Πλέον από το 2027.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον Πασόκ. Είπαμε, θα συζητήσουμε πολύ για το Πασόκ σήμερα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

0: πράξεις. Σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό?
1: Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό ραντεβού. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στο πολιτικό ημερολόγιο της χώρας μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έχει μια συγκεκριμένη σκηνοθεσία και ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σειρά πρωτοκόλλου, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι ουσιώδης. Το να έρχεσαι να την αλλάζεις μονομερώς και κατά το δικό σου δοκούν και συμφέρον, εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας. Γιατί υποδηλώνεται και η πραγματική στόχευση του κ. Τσίπρα και του κόμματός του. Δεν είναι τόσο ο πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Διότι είναι μεν η επιλογή του να μιλήσει την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, μια νομίζω πολύ δηλωτική κίνηση, και επίσης η επιλογή να κάνει συνέντευξη τύπου πολλές ημέρες μετά. Πάλι παραμονές της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι διπλή η στόχευση του κυρίου Τσίπρα να πλήξει επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε εδώ και πολλές ημέρες και εβδομάδες, ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι επιδίδεται, μάλλον πιο σωστά, σε έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει τόσο στόχευση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, όσο στο ΠΑΣΟΚ και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όσον δε αφορά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι ο κ. Τσίπρας της κάνει το χατήρι να ανασκευάσει παλαιούς εχθρούς και παλαιά φόβητρα, να δημιουργήσει ένα ψεύτικο διπολισμό που μας θυμίζει άλλες εποχές προδεκαετίας και υπερδεκαετούς περιόδου.
2: Πάντως, κύριε Μάτζο, φαίνεται ο κύριος Τσίπρας στον στόχο του όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ να τον πετυχαίνει. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μια διαφορά που δεν είναι και μικρή.
1: Φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στη δυναμική των πραγμάτων. Έχουμε πει όλοι μας εδώ και πολλές εβδομάδες ότι το να δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό με μια δεδομένη αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, προφανές είναι ότι δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό μιλάμε για μετά το Μάιο πια. Το αν αυτές οι αναταράξεις θα μετουσιωθούν και σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, μένει να αποδειχθεί και στις επόμενες μετρήσεις κοινής γνώμης. Θα έχουμε, νομίζω, πολύ ωφέλιμο χρόνο το επόμενο διάστημα να τα αναλύσουμε αυτά. Ο δικός μας ο στόχος υπερβαίνει τις πρόσκαιρες δημοσκοπικές αποτυπώσεις. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τις οποίες συζητούμε και τις οποίες σωστά αναλύουμε, ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, πλέον το 70% πια, ζητούν την πολιτική αλλαγή. Άρα ένα κόμμα της αντιπολίτευσης προγραμματικό, όπως το ΠΑΣΟΚ, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι προγραμματικό, έχει ένα και μόνο σκοπό: να μετουσιώσει αυτό το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής σε εκλογικό αποτέλεσμα.
2: Εμείς έχουμε έναν αντίπαλο.
1: Τις εθνικές εκλογές, προφανώς. Υπάρχουν μπροστά μας οι εθνικές εκλογές, όποτε και αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το αποφασίσουν να καταφύγουν σε αυτές. Πάντως, έως το γνωρίζοντα τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2027. Για μας ως τότε υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να εκπέμψουμε ακριβώς την πίστη μας στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, την ενότητά μας.
0: Καλά, θα πρέπει όμως και μέσα στο φθινόπωρο, κύριε Μάτζο, να υπάρξουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, έτσι. Δηλαδή, θα ξαναρχίσει πάλι κουβέντα για την κολλημένη βελόνα, αλλιώς.
1: Σαφώς, κύριε Τζολέτα, εμείς δουλεύουμε πολύ για αυτό ακριβώς. Δουλεύουμε όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη, αλλά για την εκλογική μας επιτυχία. Ο στόχος του κινήματος είναι σαφής εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το συνέδριό μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν. Ο προσανατολισμός μας είναι προς τα εμπρός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δεν ήταν όμως και ποτέ εύκολο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχω ήδη αρκετά χρόνια σε θέση ευθύνης για το κίνημα και σε θέση εκπροσώπησης του κινήματος και στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στο κοινοβούλιο. Και πρέπει να σας πιστοποιήσω κάτι που και προσωπικά νιώθω, ότι ποτέ δεν ήταν εύκολη όλη αυτή η δουλειά. Γιατί πολλές φορές αισθάνεσαι μοναχικός, μόνος, όταν αισθάνεσαι ότι γύρω σου πολλοί σε αμφισβητούν και σε πλήττουν, διότι δεν παίζεις το δικό τους παιχνίδι. Όμως όταν λες αυτά τα οποία έχει ανάγκη να ακούει η κοινωνία, προτάσεις, προγραμματικές θέσεις. Για παράδειγμα, όταν εδώ και ένα και πλέον χρόνο εσύ λες για την ανάγκη να θεραπευτούν οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και έρχεται μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό μας μιλούσε για λεφτότητα, η λέξη δικαίωση είναι λίγη και είναι και περιττή. Το ζήτημα εδώ είναι να γινόμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στους συμπολίτες μας και όχι απλώς να δικαιώνονται τα πολιτικά κόμματα. Άρα εγώ θεωρώ, για να το κλείσω αυτό, όσο περισσότερο

0: πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η πολιτική, οι λύσεις και οι προτάσεις, σαν και αυτές που προείπα, το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα ζήτημα της φορολογίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, όλα αυτά θα προτάσσονται από τους συμπολίτες μας, η πολιτική θα προτάσσεται και η παραπολιτική θα πηγαίνει περίπατο. Και τότε θα είναι η ώρα που θα ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ πολύ σημαντικά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στον ορίζοντα των εκλογών.
1: Κύριε Μάντζο, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει σήμερα και το δημοσίευμα της Καθημερινής. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η ένταση, ότι η τουρκική πλευρά επαναφέρει τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Αναφερόμενοι στο καλώδιο, βεβαίως.
0: Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης και δυστυχώς διαρκώς κλιμακούμενης προκλητικότητας. Φαίνεται, κυρία Αντζολέτο, για πολλωστή φορά ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Πάντοτε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας, την οποία δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό διαρκώς εμπλουτίζει και με νέες διεκδικήσεις και απαράνομες και ανιστόρητες αιτιάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης φαίνεται ότι τη διακήρυξη των Αθηνών η τουρκική κυβέρνηση την είχε μεταφράσει κατά το δικό της συμφέρον σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η Ελλάδα πρέπει να ζητά άδεια για οτιδήποτε κάνει από τη γειτονική χώρα την Τουρκία. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει. Το μόνο πλαίσιο καλής γειτονίας είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Καλά θα κάνει λοιπόν η χώρα μας πρώτον να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεμπόδιστη και στο θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού αλλά και του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό GSI, το οποίο αναστάλλει εδώ και δύο χρόνια μετά τις τουρκικές αντιδράσεις, τις παράνομες ανοιχτά της Κάσου αφενός, και αφετέρου κάτι το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα, να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στις πραγματικές του διαστάσεις, να ζητήσει τόσο από τη διεθνή κοινότητα, να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε εμείς μόνο μέλος Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ εδώ και δύο χρόνια, όσο όμως και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την λήψη μέτρων και την επιβολή και κυρώσεων ακόμη στην Τουρκία έναντι της προκλητικότητάς της. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, υπέρ ενός ευρωτουρκικού πλαισίου συναντήληψης, αλλά αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τις προϋποθέσεις των αυστηρών κυρώσεων και συνεπειών εις βάρος της Τουρκίας όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως δυστυχώς αυτές τις τελευταίες ημέρες υπάρχει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και πάλι. Γεια σας.

0: Ακούσαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky την ανάλυση και το ρεπορτάζ του Σταύρου Θεοδωράκη για το κόμμα Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, Γιάννη, και εκεί θα έχουμε...
1: Υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει και με τον Άριο Πάγο άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε τη χαρά εδώ στον Εξώστη να φιλοξενούμε τον Σταύρο Θεοδωράκη, που από φέτος εντάσσεται στο δυναμικό του Sky, με τους πρωταγωνιστές βεβαίως, αλλά και με το σχόλιο του το βράδυ στις ειδήσεις, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει ανοίξει, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό όλη αυτή η συζήτηση.
2: Ωραία, ξέρω, σας ακούω γενικά, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτός είναι ο στόχος.
0: Είναι και τα ηχητικά που παίζουμε, μας βοηθούν πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση.
2: Το πολιτικό σύστημα σου μπορεί βοηθάει.
0: Ω, καλά, δεν το συζητάω. Πού να ανοίξει και η Βουλή.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν για τη ΔΕΘ. Την αφορμή έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσει πρώτος, λένε, είναι απρέπεια. Πρώτος μιλάει ο Πρωθυπουργός. Έχει κάποια ουσία αυτή η συζήτηση?
2: Ναι,
0: είναι όντως απρέπεια, δηλαδή?
2: Παρακολουθούμε κάθε χρονιά το ίδιο τελετουργικό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα είναι ένα πολύ κουρασμένο τελετουργικό, χωρίς μεγάλη σημασία για τους πολίτες, αν εξαιρέσει κάποιος τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, έχουμε 100 χρόνια, έτσι, είναι 100 χρόνια από την έκθεση. Κάποιοι επιμένουν να τη λένε διεθνή. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι μια νεοελληνική υπερβολή. Είχε γίνει το 26 τότε, γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα παρόν στη Βόρεια Ελλάδα, να δώσουμε ένα παρόν στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει πια. Θα θυμάστε ίσως ότι τότε στο ποτάμι ως αρχηγός είχα τολμήσει και είχα πει ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αλλάξουμε αυτό το θεσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε μια διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης μόνο και μόνο για να έχουμε περίπτερα δημοσίων οργανισμών, περιφερειών και 5 πολιτικές εξαγγελίες. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη τη ΔΕΘ για να είναι σημαντική πλέον. Ίσως πριν από 50-60 χρόνια αν τη χρειαζόταν. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και θα έπρεπε, για να τη τιμήσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να κάνουμε μια καινούρια έκθεση, πιθανόν μόνο για τη τεχνολογία, πιθανόν μόνο για τη βιομηχανία, αλλά να το επικεντρώσουμε, γιατί όλα αυτά το λίγο απ' όλα πλέον το βρίσκει κάποιος και στο διαδίκτυο και στο ίντερνετ. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και η μεταφορά, Σταύρο, και η μεταφορά τώρα της έκθεσης με το καινούριο master plan ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνει σαν σοβαρά αυτή η συζήτηση.
2: Ήταν
1: το σύστημα.
2: Δεν μπορώ να διακρίνω.
1: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Αντώνη. Ξανά. Αλλά πρόσεξε. Εγώ τότε το είχα πει στη Βουλή. Προφανώς δεν δόθηκε συνέχεια, αλλά ερχόντουσαν τότε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε, μάλλον έχεις δίκιο. Το ίδιο έχει συμβεί και τώρα με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εάν κάποια στιγμή, ξέρεις, συμπέσω κάπου σε κάποιο τραπέζι και τους το λέω, μου λένε, ναι ρε παιδί μου, έχει κουραστεί ο κόσμος από την έκθεση, έχουμε κουραστεί και εμείς, κάτι πρέπει να γίνουμε. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, κανείς δεν τολμάει, αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα σαν το ΤΕΜ. Δηλαδή, αν πει σήμερα η κυβέρνηση να αλλάξουμε το θεσμό, θα πει η αντιπολίτευση ότι το λες επειδή δεν έχεις τίποτα να πει στους Έλληνες. Εάν το πει η αντιπολίτευση, θα πει γιατί θέλετε να καταργήσουμε.
0: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
2: Στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι σε αυτή τη χώρα, ακόμα και για τα πράγματα που νιώθουμε, ότι είναι φθαρμένα, κουρασμένα και πρέπει να τα αλλάξουμε, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πει μια σωστή λέξη. Φοβούμενος το πώς θα το ερημηνεύσει και πώς θα το πολεμήσει ο αντίπαλος. Σε αυτό το φαύλο κύκλο ζούμε. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι και να πούν κάποιοι ότι ωραία, διαφέρουμε σε όλα. Ναι ρε παιδιά, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μόνο με κρατικά περίπτερα ουσιαστικά και με περιφέρειες που μοιράζουν τοπικά προϊόντα και ένα ποτό και 5 χειραψίες, δεν είναι διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και έχει αποδειχθεί επίσης, Σταύρο, νομίζω, ότι δεν έχει αλλάξει και ποτέ τα πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν περιμένει κανείς από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ο Τσίπρας να έρθει πρώτος επειδή ήταν καλύτερος στη ΔΕΘ και ο Μητσοτάκης δεύτερος.
2: Ναι, κοίτα, εδώ είναι υπερβολές των συναδέλφων μας. Όλοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα επαναπροσδιοριστεί ο πολιτικός χάρτης. Η ΔΕΘ πάντα δίνει 2 πόντους στην κυβέρνηση, πάντα. Έτσι, αν κοιτάξει στατιστικές τα τελευταία 10 χρόνια, δίνει για κάποιο διάστημα κάποιους πόντους στην κυβέρνηση, λόγω των εξαγγελιών, έτσι. Δηλαδή και οι εξαγγελίες να γινόντουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ή να γινόταν κάπου αλλού, στα Τρίκαλα, πάλι θα είχαμε μια εποχιακή άνοδος της κυβερνητικής παράταξης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει κάποιος ότι με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη, γιατί το διάβασα γι' αυτό, με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη θα ξανά είναι δεύτερο κόμμα, με την εμφάνιση του Τσίπρα θα ανέβει σε ποσοστά που έχει κολλήσει. Πού γίνονται αυτά? Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι βαυκαλιζόμαστε και δίνουμε μια οντότητα μεγαλύτερη στη διεθνή έκθεση από αυτή που πραγματικά έχει. Και μη σου πω, και θα πρέπει να το πούμε, την απίστευτη ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων το πολιτικό τρίμερο που είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, έτσι. Που κλείνουν όλα, ανεβαίνουν οι διαδηλωτές, ανεβαίνουν τα τρακτέρ, ανεβαίνουν κάθε φορά κάτι θα βρεθεί για να είναι.
1: Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πηγαίνουν Χαλκιδική. Οι έμπειροι Θεσσαλονικοί πάνε Χαλκιδική εκείνο το τρίμερο.
0: Ή εκτός νομού.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι λίγο πειραχτήρη ίσως, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα που είναι 100 χρόνια, να την τιμήσουμε και να πούμε ότι ένας θεσμός δεν πρέπει να μαραίνεται. Είναι καλύτερο να τελειώνεις ένα θεσμό και να δημιουργήσεις ένα καινούριο παρά να ζεις τη φθορά του. Και νομίζω ότι όλοι ζούμε τη φθορά της Διεθνής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και για να κλείσουμε, Σταύρο, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για όσα είπες και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΗ γύρω από τα κυοφορούμενο κόμμα από τον Ηλία Κασιδιάρη. Η αποφυλάκησή του είναι μέσα στον Σεπτέμβρη και ήδη αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το φάσμα της άκρας δεξίας, το οποίο το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν.
2: Η δική μου πρόβλεψη, και είναι ξεκάθαρη, είναι ότι ο Κασιδιάρης θα βρει τρόπο να είναι στις κάλπες. Γιατί προφανώς έχει και αυτός νομικούς, έχει ανθρώπους που έχουν μελετήσει τις προηγούμενες απαγορεύσεις, άρα έχει φτιάξει όλο το σύστημα πίσω από την κουβέντα, δεν το βλέπουμε, ώστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χωρίς αυτόν, με κάποιους ακυρανθρώπους, με κάποιους που θα δεχτούν να παίξουν ένα ρόλο κομπάρσου, να είναι στην εκλογική κάλπη του καλοκαιριού της Άνοιξης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πώς θα αντιδράσει η πολιτεία είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη όμως το σημαντικό ζήτημα είναι γιατί μετά από τα όσα έχουμε ζήσει από την Χρυσή Αυγή και αυτές τις συμπληρωματικές ακραίες δυνάμεις υπάρχει ένα τμήμα του ελληνικού λαού που προσβλέπει σε αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι πολιτικοί. Πέρα δηλαδή γιατί ακούω διάφορους που λένε να απαγορευτεί. Δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης κομμάτων στην Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ας προσδιοριστούμε στην πραγματικότητα. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απαγορευτεί. Μπορεί να απαγορευτεί η κάθοδος, επειδή δεν τηρούν τους νόμους, η κάθοδος εκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά πέρα από το να ζητάμε μόνο αστυνομική και δικαστική δράση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής αυξάνεται. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε κάθε Τετάρτη, εδώ στον Εξώστη, στο Sky 100,3.

0: πάντως στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, Αντώνη.
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε και από την ερχόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα ανέβουμε πάνω για να βγούμε και στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Να παρακολουθείς και εσύ τις εργασίες, τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού.
0: Πιστεύουμε και ελπίζουμε να έχουμε όλο και κάτι περισσότερο από τα μέτρα πλησιάζοντας εκείνο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ θα έχεις σίγουρα.
0: Της του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και χθες το βράδυ σε έβλεπα στο δελτίο που τα κατηγοριοποίησες και νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η επιλογή της κυβέρνησης να διαχύσει παντού τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί να βγει κάποιος αδικημένος. Είπαμε, ακόμα και το 50-ρικο είναι σημαντικό.
0: Απλώς είναι επικίνδυνο πολιτικά μερικές φορές και υπάρχει και αυτή η άποψη και είχε διατυπωθεί, ασχέτως αν δεν επικράτησε, ότι αν δώσεις από λίγα σε όλους, σε ένα μήνα το έχουν ξεχάσει και είναι σαν να μην το δώσεις. Ενώ αν έκανες 2-3 εμβληματικές κινήσεις, πήγαν τα χρήματα σε πολύ μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παράδειγμα, τότε θα ήταν λίγο πιο εμβληματικά, θα συγκέντρωνες και περισσότερη επικοινωνιακή προσοχή, που και αυτά τα μετράνε, κακά τα ψέματα, αλλά θα έφυγες ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Και κάποιους πιο δυσαρεστημένους όμως.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχουν, ακόμη και τώρα πιστεύω θα υπάρξουν. Καταλαβαίνω ότι κάτι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όταν θα τους λες 13ο μισθό δεν έχει, η δυσαρέσκεια θα μείνει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι από εβδομάδα νομίζω θα αρχίζουμε να ζητάμε και το μέτρο έκπληξη, που κάθε χρόνο έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερο.
0: Πάντως η επιλογή που έχει γίνει, Αντώνη, έχει πολύ και χαρακτηριστικά εκλογικά. Γιατί είναι συνταξιούχοι. Ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα τη κυβερνητική, ξεκίνησαν την καμπάνια για τη συντάξη κυρίας. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκεί όπου είχε διαραγεί λίγο η σχέση. Είναι επιχειρήσεις και είναι και αγρότες. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει και μέτωπα με εκλογικά κοινά και να, ή κάποια άλλα να τα προσεγγίσει ακόμη περισσότερο όπως συνταξιούχοι. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές για την μείωση του φόρου, έστω και για μισή μονάδα όπως συζητείτε των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση του επιδόματος που παίρνουν οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο, η μείωση της φοράς αλληλεγγύης, η μείωση της προκαταβολής φόρου. Είναι αρκετά στοχευμένα τα μέτρα πέραν τις όποιες εκπλήξεις που ίσως ετοιμάζονται στην κυβέρνηση και έχουν να κάνουν και με την ενέργεια.
1: Και νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ο οποίος αναφέρθηκε χθες, και θα θυαθώ προσθετικά σε ό,τι αυξήσεις δουν στους μισθούς τους και από την σφορά παραλλαγές οι πολίτες, αλλά και οι παρεμβάσεις στα καύσιμα που είναι απαραίτητες. Δηλαδή πλέον βάζω φυσικό αέριο σε αυτοκίνητο, είναι ακόμα 6. Και όταν πήρα το αυτοκίνητο.
0: Καλά, είσαι, όταν μας βάζουμε βενζίνη.
1: Εντάξει, βάζω και βενζίνη, αλλά όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, το έβαζα.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε χθες μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί τη μάχη με τη ζωή, ένας από τους τραγουδιστές που όσους ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 είχαμε μεγαλώσει με πολλές από τις επιτυχίες που έκανε τότε. Ήταν στα κορυφαία ονόματα και στα hits που έβγαιναν εκείνη την περίοδο με πολύ, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Σε ηλικία μόλις 57 ετών, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
0: Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Τι απόδοση είναι αυτή!
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
3: Nova 931.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
16: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
17: Scrap Afi Mumjaki στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά, δύο αγάπες στο πόντι γυνάτι. Πώς να χωρέσω σε μία καρδιά.

στο ξύπνιο, μία στο χάζι, η άλλη στο νάζι. Σε ποια να πω, δεν ξέρω αντίο. Πόπο πεθαίνω, ναι, για τις δύο. Τις τρεις, τις τέσσερις, τις πέντε, τις έξι, τις εφτά, τις οχτώ, τις χίλιες δεκατρείς. Yeah!

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Nova 931.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
5: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
6: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
11: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
10: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
11: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
10: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Ρυθμός
14: ή χαλάρωση.
13: Βουτιές
14: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
13: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
13: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
13: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
13: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
13: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
15: Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Uptown funk you up, uptown funk you up.
1: Down. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, Nova 31 και ακόμη ένα Nova Μαγκαζίνο μόλις ξεκίνησε. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, εδώ είμαστε. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα και θα δούμε μαζί τις νούμερο 1 επιτυχίες να παίζουν στα ραδιόφωνά σας και εκτός αυτού θα δούμε παρέα τα νέα της ημέρας. Νέα τα οποία σας έχω ετοιμάσει, όλο όσο θέλετε να μάθετε, όλο όσο πρέπει να μάθουμε. Θέματα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα, θέματα της Ελλάδας, θέματα του κόσμου. Είναι Τετάρτη, 26 του Αυγούστου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα στο Nova 31 και για σήμερα πολλά τα νέα. Οι εξελίξεις τρέχουν και εμείς ενημερωνόμαστε. Φυσικά δεν λείπουν οι διαγωνισμοί, συνεντεύξεις, μουσική και όλα όσα θέλετε να μάθετε. www.novaradio.gr. Έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε την εφαρμογή μας και φυσικά να είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εκτός αυτού, μας ακολουθείτε και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Θα πάμε να δούμε αμέσως τώρα επικαιρότητα, νέα της τοπικής επικαιρότητας. Στη συνέχεια λεπτομέρειες, περισσότερα μαζί ως τις 2 ακριβώς. Σας περιμένω όλους εδώ στο Nova 931, το νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, Τετάρτη, 26 του Αυγούστου. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς και αμέσως μετά να σας υπενθυμίσω πως έχετε δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας και να μοιράζετε μαζί μας θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε παρέα εδώ στο Nova 931. Καλημέρα από το Nova 931. Ακολουθούν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ξάνθη. 7 θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης στις 8.30 το πρωί της 5ης αύριο, 27 Αυγούστου, στο Δημαρχιακό κατάστημα στην Πλατεία Δημοκρατία συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθη. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 7 θέματα. Προγραμματική σύμβαση με την Κοινοσέπ, Νέστος, πυροπροστασία και ανοιχτού αμφιθεάτρου. Διαγραφή προς Τιμωκό, ασφάλιση δημοτικών οχημάτων αλλά και μηχανημάτων, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, φύλαξη των γιορτών παλιάς πόλης αλλά και δαπάνες για την επέκταση του ΦΟΠ. Ακόμη στα θέματα της ημέρας, στο επίκεντρο η πυροπροστασία του ανοιχτού αμφιθεάτρου αλλά και η ασφάλεια των γιορτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο από τα θέματα που θα εξεταστούν στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Πρόκειται για την προμήθεια αλλά και εγκατάσταση υλικών συστημάτων πυροπροστασίας του ανοιχτού αμφιθεάτρου Ξάνθης αλλά και την έγκριση της υπηρεσίας φύλαξης και ασφάλειας των γιορτών Παλιάς Πόλης 2026 εν ώψη της έναρξης των εκδηλώσεων την Κυριακή 30 Αυγούστου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο οπτικών ινών, θέμα που αφορά άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, συζητήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης. Συγκεκριμένα στις 24 Αυγούστου εχθές εξετάστηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για τις εργασίες κατασκευής δικτύου οπτικών ινών στην Ξάνθη. Η εισήγηση έγινε από τον Αντιδήμαρχο Κυριάκο Παπαδόπουλο. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση για την ώρα μουσική ανάσα, το διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ, στο Nova 931.
2: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχη, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
4: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
5: Πολιτική.
4: Κοινωνία.
5: Κοινωνία.
4: Πολιτισμός.
5: Πολιτισμός.
4: Αθλητισμός.
5: Αθλητισμός.
4: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: ερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά και μαζί παρέα βλέπουμε τα θέματα της ημέρας. Επιστροφή στην ενημέρωση 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Πάμε να δούμε τα επόμενα θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Νέα εθελοντική αιμοδοσία στο γεροκομείο Ξάνθης. Συγκεκριμένα στην αυλή του γεροκομείου Ξάνθης πραγματοποιήθηκε 68η εθελοντική αιμοδοσία για το 2026. Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των αποθεμάτων αίματος και πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες. Οι συντάξεις καταβάλλονται σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου, καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των ΕΤΕΟΣ Ταμείων, ΟΑΕΟ, ΓΑΕΤΑ, καθώς και συντάξεις που αναμενέθηκαν μέσω ΕΦΚΑ μετά το 2017. Παράλληλα, καταβάλλονται επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Μαζί στον ίδιο ρυθμό, απόψε στην Κεντρική Πλατεία, Μουσική Βραδιά διοργανώνει Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία της πόλης. Από την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης συμμετέχουν ο τραγουδιστής Γιώργος Καρυπίδης και ο χορευτικός όμιλος Ξάνθης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Ξανθιώτικα κεράσματα στην Παλιά Πόλη. Μία γαστρονομική βραδιά αφιερωμένη στις γεύσεις αλλά και τα αρώματα της Ξάνθης θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο των γιορτών Παλιάς Πόλης, η δράση φιλοδοξεί να αναδείξει την τοπική γαστρονομική παράδοση. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.
1: Nova 931. Nova 931.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 15 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας θα δείξει μία συντονισμένη στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πρώτες βοήθειες καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών. Σταθμό πρώτων βοηθειών θα λειτουργήσει η διασωστική ομάδα ΟΔΙΑ κατά τη διάρκεια των γιορτών Παλιάς Πόλης. Ο σταθμός θα βρίσκεται στη γέφυρα Σαμακόφ μπροστά από το καφέ Ο Κήπος και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7 ως τη 1 η ώρα το βράδυ, από τις 30 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου. Ελεονόρα Ζουγανέλη ανοίγει τις γιορτές Παλιάς Πόλης. Η επίσημη έναρξη των φετινών γιορτών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8.30 στην κεντρική σκηνή της πλατείας Μετροπόλεως. Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της πρεμιέρας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή στα 57 του μετά από 2 χρόνια στη ΜΕΘ. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 57 ετών, έπειτα από περίπου 2 χρόνια νοσηλείας. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο τραγουδιστής είχε υποστεί οξύευραγμα κατά τη διάρκεια των προβών του Just the Two of Us και από τότε έδινε δύσκολη μάχη για τη ζωή. Ο Δημήτρης Κόκοτας συμμετείχε στο Just the Two of Us, έχοντας σε παρτενέρ την Τραϊάννα Ανανία, όπου κατά τη διάρκεια μάλιστα των προβών αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε σπασμένο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί οξύευραγμα. Οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Για την ώρα θα ευχηθούμε καλό ταξίδι στον Δημήτρη Κόκοτα, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.

Τι να πει κανείς για τον καλλιτέχνη αυτό, ο τραγουδιστής που σημάδεψε πάρα πολλές γενιές με τις επιτυχίες του, κατέκτησε τη δική του θέση στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού με τη χαρακτηριστική του φωνή αλλά και τις αξέχαστες ερμηνείες. Από τα πρώτα του βήματα, τη δεκαετία του 1990, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, σίγουρα θα θυμηθούμε και θα πούμε πολλά. Μέχρι και τις τελευταίες του εμφανίσεις, να πούμε ότι ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν ένας καλλιτέχνης που δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος, με τραγούδια που έμειναν ανεξίτηλα στις καρδιές των Ελλήνων. Καλό ταξίδι στον Δημήτρη Κόκοτα. Η ξαφνική απώλεια του αφήνει ένα τεράστιο κενό στη μουσική σκηνή, ενώ οι θαυμαστές του αλλά και οι συνεργάτες του θρηνούν για την απώλεια ενός ανθρώπου που υπήρξε τόσο ταλαντούχος όσο και αγαπητός. Καλό ταξίδι στον Δημήτρη Κόκοτα.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, 3 συλλήψεις για 31 κλοπές στην Ξάνθη. Στην Εξυχνία, 31 κλοπών προχώρησε η αστυνομία της Ξάνθης. 3 συμμεταπείς συνελήφθησαν στις 24 Αυγούστου σε οικισμούς της περιοχής. Σύμφωνα με την Ελλάς, η δράση της ομάδας εκτινόταν από τις 6 Ιουλίου στις 23 Αυγούστου με κλοπές από καταστήματα, σπίτια αλλά και γυναίκες. Νέα σύλληψη στην Ξάνθη για κατοχή σουγιά. Στη σύλληψη άνδρα προχώρησαν το πρωί της Τρίτης, εχθές 25 Αυγούστου, αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης στην Ξάνθη, καθώς εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του σουγιά. Συνεχίζονται οι περιπολίες των κινητών αστυνομικών μονάδων σε χωριά αλλά και οικισμούς της Ξάνθης. Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων στο πλαίσιο της παρουσίας της ελληνικής αστυνομίας στην Ήπεθρο αλλά και της άμεσης εξυπηρέτησης των κατοίκων. Το πρόγραμμα αφορά το διάστημα 24 έως 31 Αυγούστου 2026.
0: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, αγαπημένοι φιλακροατές, εδώ στο Nova 931, πάμε να περάσουμε σε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμό, διότι εδώ στο Nova 931 τα δώρα και οι εκπλήξεις συνεχίζονται και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώνετε συμμετοχή την κατάλληλη στιγμή και να διεκδικείτε πλούσια δώρα. Στην προκειμένη περίπτωση θα σας πάω σε μια συναυλία που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Ξάνθης με τον αγαπημένο Νίκο Κουρκούλη, live επί σκηνής αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου. Μαζί του η Χριστίνα Σάλτη θα μας ξεσηκώσουν, θα μας ανεβάσουν τη διάθεση και φυσικά θα περάσουμε ένα πολύ όμορφο βράδυ Σαββάτο 29 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν, να σας υπενθυμίσω πως το Nova 931 συνεχίζει και τρέχει ο διαγωνισμός για προσκλήσεις για τους φίλους ακροατές του Nova 931, τις οποίες έχετε δυνατότητα να διεκδικήσετε. Μια βραδιά μαγική, την οποία δεν πρέπει να χάσει κανείς. Νίκος Κουρκούλης στο Κουτσό Ξάνθης αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου και θα είμαστε εκεί. 2541-083-330 να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για μια υπέροχη βραδιά. Για την ώρα θα ακούσουμε Νίκο Κουρκούλη και θα φτάσουμε στη μία ακριβώς, ολοκληρώνοντας την πρώτη μας ώρα, ενώ σε λίγη ώρα θα είμαι και πάλι κοντά σας. Υπενθυμίζω, ο διαγωνισμός συνεχίζει και τρέχει. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε και κερδίστε προσκλήσεις για μια υπέροχη βραδιά. Εχθές ο Νίκος Κουρκούλης ήταν στην παρέα μας εδώ στο Nova 931. Μας μίλησε για όλο αυτό που θα ζήσουμε αυτό το Σάββατο. Έχω να σας πω ότι η συζήτησή μας έχει ανέβει στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931. Σε δεύτερο χρόνο, όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας πολύ αληθινός άνθρωπος, καλλιτέχνης από τους λίγους, οφείλω να πω και να παραδεχθώ και στον αέρα της εκπομπής. Μια συνέντευξη που πραγματικά την απόλαυσα και εγώ. Για την ώρα, καλό μεσημέρι, συντονισμένοι στο Nova 931. Σας περιμένω όλους να δηλώσετε συμμετοχή και να κερδίσετε προσκλήσεις για τη συναυλία και για τη μοναδική βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Αυτό το Σάββατο στο Κουτσό με την Αθλητική Ένωση Ξάνθης, θα φαίνεται Νίκο Κουρκούλη.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
8: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
8: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
7: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
7: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
8: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
7: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
10: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
18: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
19: Πολιτική.
18: Κοινωνία.
19: Κοινωνία.
18: Πολιτισμός.
19: Πολιτισμός.
18: Αθλητισμός.
19: Αθλητισμός.
18: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
20: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
21: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White.
22: Time for White.
21: Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
23: Nova 931.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, όπου και αν είστε εδώ, είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Βλέπουμε παρέα τα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, θέματα τα οποία διαλέγουμε παρέα πίσω από το μικρόφωνο. Για όλους εσάς, ως τις 2 ακριβώς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά. Να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε τον ήλιο και τη θάλασσα. Μαζί, ακόμη ένα καλοκαίρι στην παραλία Ερασμίου, στο Beach Bar White.

Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας θα δείξει 1:30. Δίνουμε συνέχεια στα θέματα της ημέρας τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, Νόβα 31, είναι Τετάρτη 26 του Αυγούστου. Στο 80% η φυσική αναγέννηση του δάσου στον Εύρο. 27 νέα πράγματα στα Δίκελα. Σημαντική εξέλιξη για την αποκατάσταση.

Στο φυσικό περιβάλλον στον Εύρο, στην περιοχή μάλιστα των Δικέλων, προχωράει η κατασκευή 27 νέων φραγμάτων, ενώ σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η φυσική αναγέννηση του δάσους έχει φτάσει περίπου στο 80%. Οι παρεμβάσεις συνδέονται με την προστασία του εδάφους αλλά και συγκράτηση των υδάτων μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Στα θέματα της ημέρας, φίλες και φίλοι, σχεδόν 794.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία στον Δήμο Ρεστιάδος. Δύο έργα συνολικού ύψους περίπου 795.000 ευρώ προχωρούν στο Δήμο Ρεστιάδας για τη βελτίωση της πρόσβασης στις αγροτικές αλλά και κτηνοτροφικές εμπεταλλεύσεις. Οι παρεμβάσεις αφορούν αγροτικούς δρόμους και έχουν στόχο να βελτιώσουν την καθημερινότητα των παραγωγών αλλά και την πρόσβαση στα χωράφια αλλά και τις εγκαταστάσεις τους. Στη Σαμοθράκη, ψήφισμα κατοίκων κατά των διεκδικήσεων του Δημοσίου. Έντονη είναι αντίδραση κατοίκων της Σαμοθράκης, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου αλλά και σε κινητές περιουσίες στο νησί. Οι κάτοικοι προχωρούν σε ψήφισμα, δηλώνοντας ότι δεν θα επιστρέψουν όπως αναφέρουν και δεν θα επιτρέψουν τη δέσμευση περιουσιών. Το ζήτημα λοιπόν έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Για την ώρα θα περάσουμε σε μουσική ανάσα. Αμέσως μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας για σήμερα, Τετάρτη 26 του Αυγούστου. Να περάσουμε όμως σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας είναι το Beach Bar White, διότι κάθε καλοκαιρινή ιστορία αξίζει το δικό της σκηνικό. Δημιουργήστε λοιπόν τις πιο όμορφες αναμνήσεις που αλλού στο Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου, εκεί που κάθε μέρα μοιάζει με διακοπές.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί, άντε, προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
4: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
10: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
9: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
10: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες.

0: εδώ στο Λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντε.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Σορμπόν Παρί Νόρτ και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
7: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.

0: Πάντα ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
0: Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
1: Ήθελα στη δουλάπα.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης, 26 του Αυγούστου, στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας εδώ στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Στο σημείο αυτό θα ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς και θα τα δούμε παρέα, και αμέσως μετά όσο προλαβαίνουμε διεθνή ενημέρωση από το Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

από το αθλητικό δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Σήμερα ο τελικός του Super Cup έψε Ξάνθης. Η πρώτη κούπα της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν της Ξάνθης κρίνεται σήμερα στις 6 η ώρα στο γήπεδο των Κυμμερίων. Η ΑΕ Θράκης Κουτσού αντιμετωπίζει την ΑΕ Ποντίων Ευμύρου σε έναν τελικό που προέκυψε μετά την αποχώρηση του Ερυθρού Αστέρα Ελέωρου από τη διοργάνωση. Ο νικητής θα κατακτήσει το Super Cup έψε Ξάνθης 2026. Στην τελική ευθεία ο Πανθρακικός για τη νέα σεζόν. Ο Πανθρακικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου με το ενδιαφέρον στην Κομωτινή να επικεντρώνεται στην αγωνιστική ετοιμότητα της ομάδας αλλά και στο σχεδιασμό του ρόστερ. Παράλληλα παραμένει στην επικαιρότητα το ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης και ειδικά του Πανθρακικού σταδίου. Νέες εξελίξεις για το Πανθρακικό Στάδιο Κομωτινή. Στη Γενική Γραμματέα Αθλητισμού μεταφέρθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανθρακικό Στάδιο με τις τοπικές αθλητικές αρχές να ζητούν παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις. Το θέμα αφορά άμεσα τα σωματεία της Κομωτινής αλλά και τους αθλητές που χρησιμοποιούν καθημερινά το στάδιο. ΑΟΚ Καβάλα, πέμπτο φιλικό τεστ την Παρασκευή συγκεκριμένα. ΑΟΚ Καβάλα έχει προγραμματίσει το πέμπτο φιλικό της προετοιμασίας του για την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 6 στο ενωσιακό γήπεδο Αμισιανών απέναντι στο Μακεδονικό. Η ομάδα της Καβάλας έχει ξεκινήσει με 4 νίκες σε ισάριθμα φιλικά και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.

0: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα από τα θέματα που αφορούν την διεθνή επικαιρότητα. Εικόνες ολέθρου στο Νεπάλ, οι ξαφνικές πλημμύρες σαρώνουν ζωές. Σε συναγερμό Κίνα και Ινδία, για τραγικές απώλειες προειδοποιούν οι αρχές του Νεπάλ, καθώς εικόνες χάους προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες. Ο αριθμός των αγνοωμένων διωγγώνεται και συμπεριλαμβάνει 32 αστυνομικούς και 25 προσκυνητές στο Θιβέτ. Ελικόπτερα έχουν διασώσει με επιτυχία 12 άτομα, ενώ εκτός από περιουσίες αρκετά υδροελεκτρικά έργα έχουν παρασυρθεί από τα νερά. Στη διεθνή επικαιρότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε. Πάμε στη Σουηδία. Συνελήφθηκε δεύτερος ύποπτος για τη φωνική επίθεση με σπαθί σε σχολείο. Συγκεκριμένοι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη ενός δεύτερου ύποπτου για την επίθεση ενός άντρα με σπαθί την περασμένη εβδομάδα σε σχολείο της Σουηδίας, κατά την οποία σκοτώθηκε μία 17χρονη και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Ρωσία και Ουκρανία συζητούν νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή εχμαλώτων. Η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε συζητήσεις για μια νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή εχμαλώτων πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις της Τροσίδας Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Γιάννα Λαντάροβα, τις οποίες μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτόριο ΤΑΣ. Η ίδια δεν έδωσε ωστόσο λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των εχμαλώτων που ενδέχεται να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή ή για το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής συμφωνίας. Στον διεθνή τύπο της ημέρας παραμένουμε, φίλες και φίλοι, παρακολουθώντας τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Δουνουτού, η παγκόσμια οικονομία ξεπέρασε καλύτερα από το αναμενόμενο το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν. Συγκεκριμένη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Δουνουτού, Κριστίνα Γεωργίεβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν καλύτερα από ό,τι αναμενόταν, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθήκων σε ορισμένες χώρες. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στον Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, για λίγο ακόμη κοντά σας. Επιστρέφω με τον αποχαιρετισμό μας αμέσως τώρα.

στα 59 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται ακόμη ένα Nova Magazine. Συντονισμένοι όλοι στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Μαζί μας το Beach Bar White, ότι το καλοκαίρι το περνάμε παρέα. Μην ψάχνετε που θα περάσετε την πιο όμορφη καλοκαιρινή μέρα. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Δροσιά, γεύσεις, κοκτέιλ και μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Γιατί το καλοκαίρι έχει τη δική του διεύθυνση. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ένα όμορφο μεσημέρι θα σε ευχηθώ. Ακολουθεί σύνδεση με Sky. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Αύριο στις 12 και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25410-23023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
12: Νόβα 931.
13: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
14: Sky 100,3.
15: Συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
16: Τώρα, όπως είπαμε, το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου θα δούμε να εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε να πέσει κάτω το ΠΑΣΟΚ, δεν άφησε να πέσει κάτω η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα βλέπω πολύ αιχμηρά σχόλια και κατά Τσίπρα με την επιλογή του να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη, αλλά όταν έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη, εγώ περιτεύω. Γεια σου Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
17: Γεια σου Σπύρο. Συγκεκριμένα άστραψε και βρόντιξε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι και δεν έχουν αμνησία. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε τον νόμο του Κατρού Καλού Σωστέ και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη και βεβαίως ζήτησε να δεχθεί η κυβέρνηση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις που θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται. Και στις ΔΕΘ έχουν ήδη όμως παρουσιαστεί από τη Χαριλάου Τσικούπη. Είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης όπως ξέρεις και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Και άλλα όμως μέτρα ετοιμάζονται στη Χαριλάου Τσικούπη. Είναι πυρετώδεις οι διεργασίες και για την 3η του Σεπτέμβρη που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης τη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 3η Σεπτέμβρη μεταφέρεται εκτός Αθηνών. Είναι όμως σπάνιο να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που την περιμένει πολύ ο κόσμος της παράταξης εκτός Αθηνών. Άρα είναι πολύ μεγάλο το στίχημα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες. Και βεβαίως όλο και εντείνεται η επίθεση απέναντι στον
16: στον Άλεξη, αλλά να μιλώ λίγο στα του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να επιμένουν πολύ και από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν συνεχώς τη λέξη το κοστολογημένο πρόγραμμα. Προφανώς το κάνουν για να απενεργοποιήσουν ένα επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ξέρετε εσείς της αντιπολίτευσης μοιράζετε από το λευτό δέντρο αλόγιστα. Και βλέπω να επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα που έχουμε υπολογίσει και το τελευταίο ευρώ. Δηλαδή βλέπω να επιμένουν πολύ σε αυτό.
17: Κοίταξε, από τη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο πρόγραμμά τους. Θεωρούν ότι ένα από τα βασικά τους όπλα είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είδαμε και πέρυσι που για πρώτη φορά ανέβηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάζει μια προσμία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα τότε ζήτησε για εκλογές.
16: Ναι.
17: Εγώ καταλαβαίνω ότι και φέτος και ξέρω ότι έχουν βάλει κάτω και συσκέπτονται συνεχώς και περιμένουμε να ανακοινώσει και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία οραματικά θα παρουσιάσει ο Ανδρουλάκης, διότι θα μιλήσει για το πώς ονειρεύεται την Ελλάδα του 2030 με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση
16: και ίσως και αυτό είναι ένα πάτημα για να παρατεθεί, για να κάνω τη γέφυρα σε αυτό που ήθελες να πεις με τον Αλέξη Τσίπρα.
17: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε στην αρχή όταν πρώτα εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ να κρατάει τη χαμηλών τόνων να είναι
16: δεν το βλέπω τις τελευταίες μέρες, Δέσποινα.
17: Όχι, τις τελευταίες αρκετές μέρες έχει αλλάξει και τον τόνο φυσικά έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. ήδη πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις που έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερα τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά γιορτάζεται η μέρα της...
16: Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, υπάρχει σημειολογία στην όλη κατάσταση. Ναι.
17: Πρόγραμμά του, εκτιμούν πολλοί ότι είναι σαν να έχει κηρύξει ένα μονομέτωπο αγώνα κατά του Πασόκ στην πραγματικότητα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Αυτό που λένε είναι ότι καταρχάς βλέπουν ένα μονομέτωπο κατά του Πασόκ, ότι αυτό, όπως ισχυρίζονται, βολεύει την κυβέρνηση, διότι θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν βολικό αντίπαλο. Και υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα που ακούω σε πηγαδάκια τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι στην πραγματικότητα θέλει να μιλήσει πρώτος, διότι δεν έχει πρόγραμμα.
16: Μάλιστα.
17: Και επειδή είναι αγκάθι το πρόγραμμα, θέλει να μιλήσουν πρώτο οι απόψεις. Τώρα καταλαβαίνω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, θα εντείνονται τα διλήμματα και είμαστε στη δεύτερη θέση, η οποία μπορεί να έχει ένα δημοσκοπικό αέρα ο Αλέξης Τσίπρας και να ανεβαίνει έτσι.
16: Αλλά το Πασόκ πιστεύει ότι θα καταφέρει να το ανατρέψει αυτό μέχρι τις εκλογές.
17: Το
16: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για το θέμα των συντάξεων εδώ συγκεκριμένα.
18: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι, ούτε έχουν πάθει αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας.
16: Και η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου, ήταν στο Μέγκα.
19: Όταν επιχαίρει για τους μισθούς πιανού, επιχαίρει την ώρα που έχουν τη τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Επιχαίρει όταν το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 17.000, ενώ το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 38.000. Άρα λοιπόν επιχαίρει για ποιο πράγμα.
16: Τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού, τα βέλη τώρα του κυρίου Γεωργιάδη, κατά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Open.
20: Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν είναι σε όλα αυτά θεωρείται δείγματα καλού χαρακτήρα.
16: Αφήσαμε επίτηδες, δηλαδή πιάσαμε το πολιτικό σκέλος στην αρχή και αφήσαμε επίτηδες στο τέλος τον Νίκο Φιλιππίδη. Να ακούσουμε πρώτα τις εξαγγελίες τις πολιτικές, γιατί ο Νίκος πάντοτε βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
21: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σε άκουσα και με τη Δέσποινα και με τον Γιάννη και τα θέματα των συνταξιούχων, που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τη ΔΕΠ και βέβαια η αντιπαράθεση για τα προεκλογικά προγράμματα. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι ενεργοποιημένο, τις εκλογές δηλαδή της προσεχής, είναι ενεργοποιημένο το σύστημα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον ακριβή υπολογισμό και την κοστολόγηση των προγραμμάτων οικειοθελώς από τα κόμματα.
16: Ναι.
21: Αυτό γιατί είναι ένας νέος θεσμός.
16: Έχεις δίκιο.
21: Έχεις και όλοι δίκιο, θα κρυθούνε.
16: Έχεις δίκιο, αλλά είναι προαιρετική η προσφυγή για τα κόμματα σε αυτό. Όποιο θέλει πάει.
21: Αυτό κάτι σημαίνει.
16: Αν θέλει τα ανακοινώνει, δηλαδή ρωτάει το ένα κόμμα, δεν θέλω να πω, ρωτάει. Εγώ θέλω, τάζω στους ψηφοφόρους μου αυτό, πόσο θα κοστίσει. Εάν η ερώτηση δεν βολεύει, δεν την ανακοινώνει καθόλου. Και επίσης ένα άλλο μειονέκτημα που εντοπίζω σε αυτό είναι ότι έχουν περιθώριο τα κόμματα να καταθέσουν απόψεις για προτάσεις για αξιολόγηση, κοστολόγηση μέχρι πριν από νομίζω ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο δίμηνο που δεν θα υπάρχει τέτοιο περιθώριο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πέφτουν υποσχέσεις βροχή.
21: Εγώ απλώς θα πω, έτσι, για να εξηγούμαστε νωρίς, ότι στην Ολλανδία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο σύστημα, το μόνο κόμμα που δεν κατέθεσε προεκλογικό του πρόγραμμα προς κοστολόγηση ήταν το χαμένο στο νήμα, κυριολεκτικά, ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα. Το οποίο ήταν το μόνο το οποίο δεν υπέβαλε προς κοστολόγηση.
16: Το αξιολογεί ο κόσμος, Νικό, ο ψηφοφόρος.
21: Και πολλοί θεωρούν Και πολύ θεωρούν με αυτόν τον τρόπο έχασε τις εκλογές στο τέλος. Γιατί πήγαινε για μεγάλη νίκη.
16: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Κάτσε και δύο-τρία πρακτικά θέματα. Για το συνταξιούχο. Άφησε να ενωθεί ο Γιάννης Καντέλης, όχι άφησε να ενωθεί με το ρεπορτάζ του, ότι θα δώσει στους συνταξιούχους. Είναι αυτό που συζητείτε ότι θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα αυξήσει αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο, θα το πάει κοντά στην εθνική σύνταξη και θα το παρουσιάσει ως 13η. Είναι βάσιμο αυτό το σενάριο, όπως λέω τώρα με λίγα λόγια?
21: Η κυβέρνηση δεν θα το πει 13η, γιατί έχει ταχθεί κατά τη 13η. Όπως για παράδειγμα δεν μειώνει ΦΠΑ, είναι κατά του ΦΠΑ, ενώ μειώνει συνεχώς ΦΠΑ. Αλλά από πέρσι, όταν μονιμοποιήθηκε το 300, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, διένει τον Νοέμβριο, αυτό το 300, η αλήθεια είναι, θύμιζε πάρα πολύ το 250, το ενδιάμεσο πριν την κατάργηση των δώρων, το οποίο δίνονταν το Πάσχα και το καλοκαίρι και το 500 τα Χριστούγεννα. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί να πλησιάσει το 500, δηλαδή τα 300 ευρώ να πλησιάσουν ενδεχομένως και την εθνική σύνταξη των 444 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι, και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και τότε πραγματικά θα βρισκόμαστε εξαιρετικά κοντά στα επίπεδα του ενδιάμεσου, επαναλαμβάνω, καθεστώτος μέχρι την κατάργηση των δώρων, που ήταν, το θυμούνται νομίζω πολύ καλά οι συνταξιούχοι, που ήταν μετά το μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο καταργήθηκαν τα δώρα και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ ψηλότερο από το αναμενόμενο επίδομα για τους συνταξιούχους, σύν την ετήσια αύξηση, η οποία σε ένα βαθμό σημαντικό, πρέπει να σου πω, έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό σε βαθμό εξαφανίσεως, έτσι. Γιατί με άλλο σενάριο, χωρίς πόλεμο, είχε φτιαχτεί η αύξηση, και με άλλο σενάριο τελικά εκτελέστηκε. Κοντά στο 2,3-2,4 ήταν η αύξηση των συντάξεων. Πλέον ο πληθωρισμός έχει κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον για το πρώτο 7, για το 7, τους 7 πρώτους μήνες του έτους.
16: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Ήταν, επειδή μιλάμε συνέχεια για συντάξεις, να ρίξουμε μια ματιά και στα καύσιμα. Τι γίνεται με πετρέλαιο και βενζίνη? Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open.
0: Το σούπερ πετρέλαιο είναι περίπου στα 9 λεπτά πιο ακριβό. Δηλαδή είναι στα 2,12. Η κατοστάρα βενζίνη είναι πάνω από 2,30 σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Για τη βενζίνη αμόλυβδη, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και για το πετρέλαιο η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, εφόσον μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό που κρατάει χαμηλά τις τιμές είναι οι επιδοτήσεις. Μέχρι 31 Αυγούστου. Αν τραβήξουν τις επιδοτήσεις, η τιμή θα ανέβει αρκετά περισσότερο.
16: Είναι και μια κατάσταση που διαμορφώνεται με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η αγορά καυσίμων, όπως πολύ καλά το έχουμε νιώσει στην τσέπη μας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, ενώ για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σε όλη τη χώρα που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Τουρνά, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήταν εδώ καλεσμένο στο Άρη Πορτοσάλτε στο Sky. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Μάριος Γιαννόπουλος μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Σπύρο. Πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι οι άνεμοι που υπάρχουν αλλά και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είναι υψηλές λόγω της ζέστης ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε δεκάδες πυρκαγιές εχθές. Αυτές που απασχόλησαν βέβαια πάρα πολύ ήταν στην Κερατέα και στην Βιωτία, αλλά και στην Σαλαμίνα. Εκεί έπεσε το βάρος. Ευτυχώς κατεσβέστησαν μετά από αρκετές ώρες. Και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά οικισμούς, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το να κάνουν κάποια σπλήκη κτλ. Πέρα από την Κερατέα που είχαμε κάποιες μάντρες οι οποίες επλήγησαν. Απ' την άλλη και στην Βιωτία που βρεθήκαμε εκεί, έκυγε σε χορτολιβαδική έκταση, οπότε η δυναμική της φωτιάς δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Προληπτικά εκενώθηκαν οι τσουκαλάδες εκεί στη λιβαδιά, αλλά κατά τα άλλα, χάρη στην κινητοποίηση των εναέριων μέσων, παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σημαντικά και όλο το βράδυ εννοείται επιχειρούσαν και οι πηγές δυνάμεις.
16: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήταν εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε για το καλοκαίρι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Όχι αντιμετώπισε, δεν τελείωσε, ακόμα συνεχίζεται η αντιπυρική περίοδος και όπως για παράδειγμα μας είπε ο Μάρος Γιαννόπουλος και με πυρκαγιές πολύ επικίνδυνες, αλλά έναν απολογισμό της έως τώρα περίοδου από τον κύριο Τουρνά.
2: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση. 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
16: Αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές που ακούσατε είχαμε φέτος Σαλαμίνα και επικίνδυνες πυρκαγιές, πυρκαγιές που κόστησαν και τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην Σαλαμίνα είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε περιοχή πολύ κοντά στον Άφθαθμο. Υπήρχε πολύ γρήγορη η κινητοποίηση από την πυροσβεστική και επίσης πάρα πολύ γρήγορη ήταν και η επέμβαση από τους ανθρώπους του Δήμου με τις υδροφόρες και έτσι μπόρεσε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ο κ. Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, στο Open.
3: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στον αύσταθμο, δεν επεκτάθηκε εκτός του αυσταθμού. Μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα συνεχίζουμε, έχουμε στείλει πάλι τις υδροφόρες μας και δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.
16: Αυτά με τις πυρκαγιές. Τώρα στο θέμα με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι πάρα πολλά. Και οι επιστήμονες παρακολουθούν με προβληματισμό τις καταγραφές που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Έχουν εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Οι αριθμοί είναι τέτοιοι που λένε ότι ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και χρονιές που ήταν χρονιές ρεκόρ. Αλλά ακόμα βεβαίως είμαστε τον Αύγουστο. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει. Γεια σου Ματίνα.
22: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία και αυτό γιατί φαίνεται σιγά σιγά να σημειώνεται ένα ρεκόρ επτάετίας. Οι ειδικοί προς το παρόν ελπίζουν ότι δεν θα δούμε τους αριθμούς που είχαμε δει το 2018. Όπως και να έχει όμως, πλέον σε 63 δήμους σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, οι δήμοι σε συνεργασίες με τις περιφέρειες εντατικοποιούν τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στην χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικαιρευμένα στοιχεία ακριβώς από τον ΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ιού βρίσκεται η Αττική με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έξαρση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
16: Τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, το πρωί στον Sky.
23: Έχουμε όντως μια αυξημένη δραστηριότητα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν θα δούμε εικόνες τύπου COVID, έτσι, οπότε. Ναι. Να μην ανησυχεί ο κόσμος και δεν θα δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ήδη βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι το περνάνε στο πόδι. Όταν λέω περισσότεροι, μόνο ένα στα 140 με 150 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
16: Πάρα πολλά κρούσματα σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί και μάλιστα γίνονται ακόμη και αυτή την περίοδο ψεκασμοί για τα κουνούπια. Πάρα πολλά κρούσματα τα οποία εντοπίζονται και κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν και λιμνάζοντα ύδατα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και συνθήκες να υπάρχουν και πολλά κουνούπια. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Open.
24: Θα έχουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και νέα κρούσματα. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αποκλιμάκωση το Σεπτέμβρη και θα τελειώσει το πρόβλημα τον Οκτώβρη. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε καινούργια κρούσματα για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φέτος εντοπίστηκε ξαφνικά το πρόβλημα κυρίως στην Αττική. Είχαμε το θερμότερο χειμώνα που ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών αλλά και τη συντήρησή τους. Ταυτοχρόνως ακολούθησε μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία.
16: Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Open και ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας.
20: Δεν είμαστε στο μεγαλύτερο πίκο όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο πίκο των τελευταίων ετών ήταν το 17. 17-18, εκείνη τη χρονιά. Τώρα είμαστε πολύ χαμηλότερα. Τότε είχαμε 50 θανάτους, είμαστε στους 13. Είμαστε αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνουν τους ψεκασμούς. Τους ψεκασμούς τους κάνουν οι περιφέρειες και οι δήμοι.
19: Ψεκασμούς.
20: Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που δεν κάνουν ψεκασμούς.
16: Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης έχει δηλώσεις από τουρκικές πηγές για το τι προτείνει.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
25: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
8: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
25: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
26: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
27: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
28: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
29: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
28: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
29: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
28: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
29: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
28: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
29: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
30: Ρυθμός
31: ή χαλάρωση.
30: Βουτιές
31: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
30: Στο μπαρ
31: ή στην άμμο.
30: Παραλία
31: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
30: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
31: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
30: The Beach Bar West Side.
31: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
30: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
32: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
33: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
32: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
33: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
32: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
33: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
32: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
34: Από το πρώτο φως της ημέρας
0: Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
33: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
33: Νόβα 931.
3: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
10: Τι μπορεί να, ακριβώς, τι μπορεί να γίνει για να μην φτάσουμε, σας το λέω με προσοχή αυτό που λέω, σε τροχιά σύγκρουση συμφερόντων, όχι σύγκρουση αυτό που... αυτό.
16: Κοίταξε, μια κατάσταση όταν ξεκινάει κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, αυτό που επιχείρησες πάρα πολλές φορές, σε είδα στις πρωινές συζητήσεις στην τηλεόραση, να σταθείς. Και ένα δεύτερο που είναι η πληροφορία σου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και να τα ταιριάξω. Γιατί εσύ πάρα πολλές φορές είπες προσέξτε το εξής σημείο. Η Τουρκία λέει εκεί όλα αυτά πρέπει να γίνονται εκεί που εγώ έχω κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα φέρνει και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα, αν περιλαμβάνει αυτό που λένε πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει, δεν θα υπάρχει πουθενά χώρος που η Τουρκία να μην θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.
10: Ή κυριαρχικά δικαιώματα, προσοχή, ή θαλάσσια πάρκα όπου θα επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους για να βάζει εμπόδια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όπου πριν από λίγη ώρα το Πρακτορείο Ανατολή δημοσιοποίησε την πληροφορία της κήρυξης των θαλασσίων πάρκων με προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν οι χάρτες βεβαίως από την Προεδρία που ήταν τεχνοκρατικοί χάρτες. Τώρα βγαίνει το Πρακτορείο και λέει εδώ είναι, και εδώ είναι οι περιοχές, λέει, που ουσιαστικά η Τουρκία προστατεύει και το περιβάλλον, αλλά και τα θαλάσσια και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, λέει, το επίσημο πρακτορείο Ανατολή, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Νομίζω καταλαβαίνουμε πού οδηγείται το πράγμα.
16: Ναι, αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, Μανώλη, έχεις πληροφορία σε πότε αναμένεται να το φέρει η Τουρκία?
10: Αν το καλώδιο ξεκινήσει...
16: Κατάλαβα. Εντάξει.
10: Νωρίτερα. Δηλαδή, βέβαια, η Βουλή ανοίγει τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά αν δούμε πλοία να κάνουν έρευνες και τα λοιπά, τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε όλοι.
16: Κατάλαβα.

0: άδεια για ένα έργο υποδομής, η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Επιστροφή στο στούντιο με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, που ασφαλώς και από την πλευρά της είναι κάτι που παρακολουθεί με το ρεπορτάζ της και νομίζω ότι θα έχεις και εσύ αρκετή δουλειά, Μαρία. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η ηλεκτρική διασύνδεση, ναι, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam. Από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία. Ωστόσο,
1: αυτό
2: όπως
1: δηλαδή
2: ακούσαμε.
1: Η Τουρκία τώρα, που μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε.
2: Ζητούν προκαταβολικά να σας ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι. Από την Αθήνα διευκρινίζουν ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου, ναι, για την πώτηση του καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μπαίνει και ο γαλλικός κολοσσός Meridiam και η συμμετοχή της σε αυτό, που υπογραμμίζεται από την Αθήνα ότι συνιστά μία ψήφο εμπιστοσύνης τόσο στο έργο, αλλά και στον ΑΔΜΙΕ που έχει αναλάβει.
1: Σωστά, είναι και η οικονομική διάσταση, είναι το κομμάτι της ενέργειας και βεβαίως έχει και το γεωπολιτικό κομμάτι. Ειδικά να σταθούμε στο γεωπολιτικό, γιατί η Ελλάδα, οι ένοπλες μας δυνάμεις ενισχύονται έτι περαιτέρω.
2: Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ Κλάς Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Να σου θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε για την απόκτηση των δύο φρεγατών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία έρχεται και στη συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λασπέτσια. Στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ρύθμισης καθορίζονται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό είναι πως προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, δηλαδή με την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης,
1: ναι,
2: και προσαρμογής
1: σημαντικό
2: νέων συστημάτων στα πλοία. Η απόκτηση των δύο Fremspear, όπως καταλαβαίνεις, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, σε συνδυασμό και με τις τέσσερις φρεγάτες FDI Μπελαρά και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Η συγκεκριμένη προσθήκη των Ιταλικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου και θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπάρχει ένα θρίλερ που παίζεται τις τελευταίες ώρες. Ένα θρίλερ που έχει να κάνει με ένα ταξίδι αστραπή του επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη CIA, στη Μόσχα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει στη Μόσχα το αφεντικό της CIA, αντιλαμβάνεστε, έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια και τα σενάρια που είναι από τα πιο ρεαλιστικά μέχρι τα πιο εφάνταστα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Ισακ.
3: Καλό μεσημέρι. Και ας το κάνουμε λίγο, Σπύρο, εικόνα. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται απροειδοποίητα, τουλάχιστον για όλους εμάς, στη Μόσχα. Επιβάτης του ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της CIA, και λίγες ώρες αργότερα το αεροσκάφος αναχωρεί και κανείς δεν λέει επισήμως ούτε με ποιον συναντήθηκε ο Τζον Ράτκλιφ, ούτε τι μήνυμα μετέφερε. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει αυτή την χθεσινή επίσκεψη της 25ης Αυγούστου τόσο ενδιαφέρουσα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια. Να μεταφέρουμε και εμείς στους ακροατές μας κάποια από αυτά.
1: Ναι. Συνέπεσαν και με κάποιες εξελίξεις στο Ιράν.
3: Πολύ
1: συνέπεσαν με κάποιες προθέσεις που έχουν εκδηλώσει κάποιοι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πεδία, ναι, που δικαιολογούν μια τέτοια.
3: Γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σενάριο με τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό που μας μεταφέρει η Wall Street Journal, ότι η αποστολή πραγματοποιείται ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για πρώιμες ρωσικές προετοιμασίες ενδεχόμενης μιας νέας στρατιωτικής κινητοποίησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό, ναι, και για πιθανά σχέδια της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του ταξιδιού. Ένα όμως από τα σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μεταφέρει

0: απευθείας μια πολύ σοβαρή αμερικανική προειδοποίηση. Μην το κάνετε. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το μήνυμα που κόμιζε και που μεταφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει βεβαίως και η Ουκρανία συνολικά. Οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να οδηγήσει Μόσχα και Κίεβο σε μια διαπραγμάτευση βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον παρασκηνιακά κρατιούνται ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
1: Ναι, αλλά κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα να πάει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα απλά για να κρατηθούν κάποιοι διάβλοι.
0: Ναι.
1: Τρομό. Δηλαδή πηγαίνει εκεί το αφεντικό της CIA για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή για να γίνει κάποια άλλου είδους συνεννόηση.
0: Έτσι, γι' αυτό μένουμε και στο μήνυμα. Και αν μου επιτρέπεις, επειδή τη γεωπολιτική την βλέπουμε λίγο και στο πλαίσιο της ιστορίας, υπάρχει ένα προηγούμενο που αναπόφευκτα μας έρχεται έτσι λίγο στο μυαλό. Νοέμβριος του 2021 ήταν, όταν τότε ο αρχηγός της CIA πάλι, ο William Burns, ταξίδεψε επίσης εκτάκτως στη Μόσχα, κάτω από τα ραντάρ, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς για αυτό το ταξίδι, με εντολή τότε του Αμερικανού Προέδρου του Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες τότε έβλεπαν τις ρωσικές προετοιμασίες στα σύνορα με την Ουκρανία και φοβούνταν ότι ο Πούτιν προετοίμαζε μια επίθεση. Και ο Μπέρνς συναντήθηκε τότε με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μίλησε τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Πούτιν ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας την αμερικανική προειδοποίηση ότι μια εισβολή θα είχε πολύ βαριές συνέπειες για τη Ρωσία. Να θυμίσω, 3.5 μήνες αργότερα η εισβολή ξεκίνησε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε βεβαίως στην ίδια έτσι, κατάσταση.
1: Πάντως το σενάριο για που βάζει την Μόσχα να έχει στο στόχαστρό της ή μάλλον να θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, δηλαδή ακόμη και κάποια ενέργεια σε νατοϊκή χώρα. Γιατί...
0: Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι αναλυτές. Γιατί το άλλο σενάριο είναι ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στο άλλο μέτωπο, το Ιρανικό.
1: Το Ιρανικό.
0: Έτσι και στο πλαίσιο και στο φόντο των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα πιθανότατα των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών ή ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου προς τον Όσο Πρόεδρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σίγουρα υποδηλώνει κάτι διαφορετικό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης ήταν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το τι μπορεί να έχει συζητήσει εκεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης, που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα και στην Καθημερινή για την προετοιμασία του κρατούμενου ως τώρα, εκτή ποινή φυλάκισης Κασιδιάρη, για τις επερχόμενες εκλογές. Φαίνεται πως υπάρχει μια προετοιμασία από την πλευρά Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές του 27.
2: Ναι, και όπως ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε χθες κάνοντας το ρεπορτάζ και για την τηλεόραση αλλά και για την εφημερίδα, ο Κασιδιάρης τα έχει ανακοινώσει όλα ή τέλος πάντων σχεδόν όλα, τα έχει πει δημόσια σε κανάλια που έχει, σε συγκεντρώσεις, σε συνεντεύξεις του.
1: Γιατί είπαμε κρατούμενος, αλλά παίρνει άδεια.
2: Και κυρίως μέσα από τα κανάλια που διατηρεί ο ίδιος σε εφαρμογές στα social media, στο Twitter, στο X, στο Telegram και ούτω καθεξής. Τι συγκράτησα εγώ? Αφενός ότι ο ίδιος ήδη από τον Μάιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όταν αυτές γίνουν, ότι ο πολιτικός φορέας στις 20 Ιουλίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα γραφεία που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Κλισθένους, παρουσία σημαντικού αριθμού υποστηρικτών του, είπε ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα την ημέρα της αποφυλάκησής του. Η ημέρα της αποφυλάκησής του είναι ή 15η ή 17η Σεπτέμβρη.
1: Πολύ σύντομα.
2: Στο Δομοκό και μάλιστα σε εκείνη την ομιλία του Ιουλίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το παρόν τη μέρα της αποφυλάκησής του έξω από τις φυλακές Δομοκού και μάλιστα λέει ότι όταν βγω με το ένα πόδι έξω από τη φυλακή, θα ανακοινώσω την ίδρυση του πολιτικού φορέα. Ο πολιτικός αυτός φορέας Υπήρχαν χθες συγκεκριμένα κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, τα οποία, γιατί τα επικαλούμε, γιατί ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης τα αναπαρήγαγε στο κανάλι που διατηρεί στο Telegram. Άρα θέλω να πω, τα υιοθετεί.
1: Ναι, κάτι που αναπαράγεις το κάνεις προφανώς. Ναι. Αν δεν συμφωνείς, δεν το αναπαράγεις.
2: Τι έλεγαν αυτά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα? Ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τουλάχιστον 3 εν ενεργεία βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς το μυαλό όλων μας πάει σε κάποιους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές που είχαν εκλογεί υπό την ομπρέλα των Σπαρτιατών.
1: Και που τώρα είναι κοντά στο
2: και
1: Κασιδιάρη.
2: Προφανώς τώρα έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Επίσης, για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ήθελα να σου πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο πήρε την ίδια ποινή που είχε πάρει και πρωτόδικα. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δηλαδή βγαίνει έχοντας συμπληρώσει τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει.
1: Άρα αυτό που υποστηρίζει, ότι μπορώ να κάνω κόμμα, για αυτό που υποστηρίζει δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.
2: Έχει δώσει λοιπόν ο ίδιος μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγες μέρες αφότου είχε για πρώτη φορά ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε λοιπόν ρωτήθηκε, απέφυγε να πει με ποιο ακριβώς τρόπο θα κατέβει σε εκλογές, είπε ότι αυτό θα είναι μια έκπληξη. Επικαλέστηκε όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε φωτογραφική για το πρόσωπό του, με στόχο
1: τον αποκλεισμό του
2: στις προηγούμενες εκλογές του 2023, και λέει ότι εγώ, επειδή έχω μελετήσει, σας εγγυώμαι ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο τμήμα του Αρείου Πάγου να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
1: Γιατί θεώρησε ότι εκείνος ήταν ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος.
2: Των Σπαρτιατών. Τότε ότι ήταν ο υποκρεπτόμενη ηγεσία, αν θυμάστε.
1: Τώρα λέει ότι θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει.
2: Ναι, οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ο ίδιος δεν θα είναι πρόεδρος του πολιτικού αυτού φορέα και δεν θα είναι ιδρυτής του πολιτικού αυτού φορέα. Ναι. Μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό φορέα, και έτσι, επειδή το διαβάσαμε και νωρίτερα μαζί, έτσι θα κάνει και έχει τον περιορισμό τον νομικό. Επίσης να σου πω...
1: Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια που θα το κρίνουν αυτό.
2: Φυσικά, ναι, καλά, προφανώς. Επίσης αυτό που ισχύει για την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η τελεσίδικη καταδίκη. Από τη στιγμή όμως που αυτός προσφεύγει στον Άριο Πάγο και μετά το έχει ανακοινώσει ο ίδιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό μέχρι ότου τελεσίδικησε όλη αυτή η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό, και εξασφαλίζει έτσι πολύ καιρό εάν και εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα. Γιατί μπορεί να μην καταδικαστεί, αλλά θέλω να πω, θα είναι σε αυτό την εκρεμή δικαστική κατάσταση για πολύ καιρό.
1: Και σε κάθε περίπτωση, μέρη της εκλογής, που είναι λιγότερο από χρόνια, δεν θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
2: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία. Πάντως, ο ίδιος μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε περιγράψει δίνει και ένα πολιτικό στίγμα. Το προσπαθεί, μάλλον, να δώσει ένα πολιτικό στίγμα. Εμφανίζεται στην πραγματικότητα ή προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο πιο γνήσιος εκφραστής του Τραμπ στην Ελλάδα, υιοθετεί κάποιες θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης, μιας ρατσιστικής θεωρίας που λέει ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται από μη λευκές φυλές, δηλαδή από μετανάστες, και άλλα τέτοια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με αυτή το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Το νομικό κομμάτι το σχολίασε ο δικηγόρος, με την ιδιότητά του δηλαδή, Γιάννης Μαρακάκης, το πρωί στον Sky.
3: Εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα, και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος, είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας κτλ. Και να μην χρησιμοποιείς και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα, στο οποίο να μην είναι αρχηγός, αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μάστιγα οι κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία για να εντοπίζει τους πορτοφολάδες. Φαίνεται πως έχει αποδώσει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας περιμένει. Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο Αριάδνη που αφορά τουλάχιστον τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουν επεκταθεί πλέον και μιλάμε και για το μετρό και για λεωφορεία, τον προαστιακό, όλα τα μέσα. Εκεί λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό σύλληψης στο μετρό του Κορυδαλού μετά από σεξουαλική παρενόχληση μιας επιβάτητας και επίθεση σε σταθμάρχη του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο σταθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση κάποια αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει 70% μείωση όσον αφορά τις κλοπές και τις ληστείες σε βάρος επιβατών τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 80% μείωση όσον αφορά τις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% για τις φθορές των εγκαταστάσεων. Είναι ενδεικτικά κάποια νούμερα τα οποία λέμε. Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου αυτή η αστυνομική αυτού του σχεδίου Αριάδνη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο από 283.000 ελέγχους. Οι προσαγωγές ξεπερνάνε τις 3.000 και οι συλλήψεις τις 4.400, αλλά αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει αποδίδει καρπούς η παρουσία των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης αφορά την καθημερινότητα όλων μας, όλοι όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αστυνομική μας συντάκτρια τώρα, την Κάτια Νιάκαρη, υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δολοφονία Ζαμπούνη που είχε γίνει στο Νέο Κόσμο. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια νέα σύλληψη, λοιπόν. Τη σύλληψη του 43χρονου Αλεξέη Σόκπα, με το προσωνύμιο Κινέζος, που έγινε στην Κερίνια και αναμένεται να ακολουθηθεί και η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, μάλιστα, και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εκτελεστές που σε βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού στους κύκλους της νύχτας ο Ζαμπών, στις 14 Ιανουαρίου του 2024, έξω από το βενζινάδικό του στο Νέο Κόσμο, είναι αυτός λοιπόν που ανοίγει την πόρτα του οχήματος και συνεχίζει να πυροβολεί. Οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να το ζαυτοποιήσουν για αυτή την εκτέλεση, ωστόσο εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, αρχηγού της ρωσόφωνης ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη χώρα μας σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και εκτέλεσης συμβολών θανάτων της Greek Mafia. Και μάλιστα και ο ίδιος ο ΕΝΤΙΚ, να θυμίσω ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι με τις ελληνικές αρχές να έχουν ζητήσει επίσης την έκδοσή του στην χώρα μας. Και το τμήμα ανθρωποκτονίων έχει ακόμα, να σας πω, δύο ταυτοποιημένους εκτελεστές της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, τους οποίους και αναζητούν. Σημειώνεται πως η εκτέλεση του Ζαμπούνη έγινε μέσα σε 28 δευτερόλεπτα με σχεδόν 100 σφαίρες και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Συνεχίζεται η κυβερνητική σύνοδος στη Γερμανία με εστίαση αυτή τη φορά στην κλιματική πολιτική. Στον τακτικό στρατό της Συρίας εντάσσεται το παρακλάδι του κουρδικού PKK στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη μέρα στο Βραντεμβούργο υπό τον καγκελάριο Μέρτς με βασικό θέμα την κλιματική πολιτική αλλά και εν μέσω κριτικής της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, κυρίως για το αν το θέμα της προστασίας από την κλιματική κρίση πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αισιόδοξες και τονίζουν την απόφασή τους για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στη Volkswagen με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μιλήσει για μαζική αναδιοργάνωση, αρκετές απολύσεις με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κουρδική αυτή πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί παρακλάδι του ΠΚΚ, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και προσχώρησή τους στον τακτικό στρατό της Συρίας. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί φυσικά και την Άγκυρα ως μέρος της λύσης του κουρδικού, την κυβέρνηση στη Δαμασκό αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια για την ενίσχυση ενός ενιαίου χαρακτήρα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Αλ-Σάρα στη Δαμασκό, εκτός από ένα κομμάτι στη Νότια Συρία που ελέγχεται από τους Δρούζες, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Την πρώτη του συνάντηση μετά το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ή να δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Και επιστρέφουμε στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλος στο στόχο.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
10: Άρα 4 γκολ πλεονέκτημα.
1: Ναι, λες τελείωνε εκεί ο αγώνας.
10: Παράταση και 5-1 η Λάσκ και προκρίθηκε και αυτή στην Face League.
1: Σκότωσε.
10: Τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τον Μπόντο Γκλιμ Νέι Μέγκεν είχε ξεκαθαρίσει από τον πρώτο αγώνα. 3-1 είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί, νίξαν και χθες 3-0 και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Απόψε, εκτός από την ΑΕΚ, έχουμε το Τσέλιε Σλόβαν, Βίτινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και οι τρεις αναμετρήσεις είχαν τελειώσει ισόπαλες.
1: Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
10: Οπότε θέλουν νίκη οι μονομάχοι για να πάρουν την πρόκριση.
1: Αν παίζουν την ίδια ώρα, ποιον από τους τρεις θα έβλεπες?
10: Το Λιόν Φενέρ. Εντάξει, την ΑΕΚ θα δούμε, αλλά το Λιόν Φενέρ.
1: Από αυτούς τους τρεις.
10: Ναι, με τραβάνε τα περισσότερα τα ονόματα. Ναι. Το Λιόν Φενέρ.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
10: Να είσαι καλά, Σπύρο.
11: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλάγης. Κολογηθάς Αναστασοπούλου σε πολύ λίγα λεπτά. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
14: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
15: Σχολείο! Μουστάκας!
14: Γι' αυτό το Σάββατο 20...
16: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
17: Νόβα 9.31.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
19: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
20: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
22: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
22: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
21: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
21: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
22: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
21: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
24: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
25: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
24: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
25: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
24: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
26: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
27: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
26: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
28: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Και σήμερα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Δαμίδου και ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πιστοί στο ραντεβού μας, όπως κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, διαφορετικό. Και θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και καταβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 31, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία από όπου και αν βρίσκεστε. Μπορείτε φυσικά να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Αδαμίδου. Μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά. Κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr. Και τι γίνεται, συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί όπως λέμε πάντα, η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Το σημερινό θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Μου το αναφέρετε συνεχώς, μου το στέλνετε σε μηνύματα, μου το λέτε στο γραφείο, το συζητάμε στις θάλασσες. Λοιπόν, η αναβλητικότητα, μεγάλη ομπρέλα, να δούμε τι κρύβεται από πίσω. Είναι μια πάρα πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά, να πω αρχικά, γιατί όλοι αναβάλλουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας, έτσι, κανείς δεν έχει το σιχωρό χάρτη. Όμως η ψυχολογία μας δείχνει ότι η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια έλλειψη πειθαρχίας ή τεμπελιά, είναι έτσι κάτι πιο σύνθετο, είναι ένας σύνθετος μηχανισμός που συνδέεται με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας, τις σκέψεις μας και την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Οπότε λοιπόν στη σημερινή εκπομπή θα δούμε γιατί αναβάλουμε, γιατί άμα κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει να το ξεκινήσουμε, πότε αναβλητικότητα είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής και πότε γίνεται εμπόδιο και φυσικά ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να περάσουμε από την αναβολή στη δράση. Να περάσουμε δηλαδή στη δράση, να κινητοποιηθούμε και να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί ή περισσότερο ενεργητική, μπορώ να πω εγώ. Οπότε πάμε λίγο να τα πούμε αναλυτικά. Καταρχήν θα αναφέρω σε κάποια φάση και ότι υπάρχουν διάφορα είδη αναβλητικότητας, υπάρχουν τύποι αναβλητικότητας, δηλαδή ανάλογα το λόγο που ο καθένας μας αναβάλει, θα μιλήσουμε στοχευμένα γιατί αναβάλει ανακατηγορία και πώς μπορεί να το διορθώσει, να το μαλακώσει, να το βελτιώσει ό,τι θέλει ο ίδιος για να ζει, όπως είπαμε, καλύτερα και να είναι λιγότερο αναβλητικός και περισσότερο ενεργητικός. Λοιπόν, η αναβλητικότητα δεν είναι απλά μια κακιά συνήθεια, δεν είναι τεμπελιά, δεν είναι όλα αυτά που ακούμε. Κρύβουν άλλα πράγματα από πίσω. Λοιπόν, στην ουσία θεωρείται μια, πώς να το πω, όχι και τόσο λειτουργική συμπεριφορά στην απορρίθμιση, πιο συγκεκριμένα μια δυσκολία να ρυθμίσουμε τα συναισθήματά μας, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν αποφεύγουμε το ίδιο το έργο, αλλά αποφεύγουμε το πώς μας κάνει να νιώθουμε όλο αυτό. Έτσι, η αναβλητικότητα λειτουργεί σαν ένας βραχυπρόθεσμος μηχανισμός ανακούφισης, που όμως μακροπρόθεσμα ενισχύει το στρες και την ενοχή, γιατί δεν κάνουμε πράγματα και σκεφτόμαστε άσχημα για μας. Λοιπόν, τι είναι πραγματικά η αναβλητικότητα, σύμφωνα με κάποια θεωρία, μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε ότι η πιθανότητα να δράσουμε εξαρτάται από 4 παράγοντες. Από την αξία του στόχου, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα για μας, την προσδοκία της επιτυχίας που έχουμε γι' αυτό, δηλαδή πόσο πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, την καθυστέρηση της ανταμοιβής, δηλαδή πότε θα πάρω το όφελος από όλο αυτό που θα ξεκινήσω να κάνω, και την παρορμητικότητα. Όσο πιο μακριά λοιπόν είναι η ανταμοιβή και όσο χαμηλότερη επίση στον εαυτό μας, τόσο αυξάνεται η αναβλητικότητα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος φοιτητής έτσι να έχει εξετάσει σε 2 μήνες, το όφελος που είναι ένας καλός βαθμός είναι μακριά χρονικά, οπότε έχει χαμηλή άμεση κινητοποίηση το τώρα. Αν όμως η εξέταση είναι π.χ. αύριο, η συμπεριφορά του αλλάζει δραματικά. Και είναι σημαντικό να διακρίνουμε την αναβλητικότητα σε σχέση με τη στρατηγική αναμονή. Δηλαδή, η αναβλητικότητα είναι ότι αποφεύγω κάτι γιατί με αγχώνει, με ζορίζει, κάτι υπάρχει από πίσω. Ενώ η στρατηγική αναμονή είναι περιμένω γιατί είναι η καλύτερη στιγμή να το κάνω αργότερα.
Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, άλλο να καθυστερούμε να στείλουμε ένα mail επειδή φοβόμαστε την απάντηση, που είναι αναβλητικότητα, και άλλο να περιμένουμε να έχουμε όλα τα δεδομένα για να απαντήσουμε έτσι πιο ολοκληρωμένα, που είναι μια στρατηγική επιλογή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα γιατί αναβάλουμε τελικά. Είναι πολλοί οι λόγοι. Οπότε είναι σημαντικό να δει ο καθένας που κουμπώνει, για ποιο λόγο δηλαδή εσωτερικά ο καθένας αναγνωρίζει αυτό που τον κάνει να αναβάλει κάποια πράγματα. Γιατί αν μάθουμε τον λόγο μπορούμε να βρούμε και τη λύση που θα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, αρχικά η ρύθμιση των συναισθημάτων είναι η καρδιά της αναβλητικότητας. Γιατί όπως είπαμε η αναβλητικότητα είναι μια μορφή που σχετίζεται πάρα πολύ με τα συναισθήματα. Τι συμβαίνει αυτό στην πράξη? Για παράδειγμα, δεν αποφεύγουμε το διάβασμα, αποφεύγουμε το άγχος ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Ή δεν αποφεύγουμε τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε, αλλά αποφεύγουμε ένα αίσθημα ανεπάρκειας που μπορεί να κρύβεται από πίσω. Ένα παράδειγμα στην καθημερινότητα. Μπορεί να έχουμε να ετοιμάσουμε μια παρουσίαση. Αντί να ξεκινήσουμε, ανοίγουμε τα social media, τακτοποιούμε το σπίτι, ασχολούμαστε με μικρές δουλειές. Όλα αυτά λειτουργούν σαν μικρές δόσεις ανακούφισης σε εισαγωγικά. Και ο εγκέφαλος τι μαθαίνει? Ότι όταν αποφεύγω κάτι, νιώθω καλύτερα. Και όλο αυτό μας κάνει να ενισχύουμε τη συμπεριφορά μας παραπάνω. Εγώ το κάνω όλο λαμπίκο το σπίτι, να ξέρετε. Αν δεν είναι όλοι τακτοποιημένα, λέω δεν κάθομαι να κάνω τώρα αυτό. Ναι, σιγά, δικαιολογίες. Και εγώ δικαιολογούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα γνωστικές στρεβλώσεις. Δεύτερος λόγος που αναβάλουμε είναι οι σκέψεις παγίδες, δηλαδή με απλά λόγια. Κάποιες σκέψεις που προηγούνται από την αναβλητικότητα είναι προβλέψιμες και επαναλαμβανόμενες. Θέλω να το παρατηρήσετε αυτό στον εαυτό σας. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε συχνά, έχω χρόνο ακόμα, έχω τώρα, πόση ώρα έχω από τώρα, θα το ξεκινήσω. Υποτιμάμε δηλαδή το χρόνο που έχουμε. Ή θα το κάνω όταν έχω διάθεση, αυτό το ακούω όλη την ώρα. Ή πρέπει να είναι τέλειο για να το ξεκινήσω. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλει κάποιος να ξεκινήσει ένα project και τα λοιπά και σκέφτεται το άτομο αυτό, αν δεν είναι τέλειο θα εκτεθώ. Οπότε σαν συνέπεια δεν ξεκινάει ποτέ. Και εντάξει, τώρα αυτό είναι και ένα παράδειγμα του perfectionism παράλυσης, αλλά έχει να κάνει και με όλα αυτά που λέμε. Επίσης, άλλος λόγος για να αναβάλουμε είναι η αυτοαποτελεσματικότητα. Δηλαδή, η πίστη του να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε είναι καθοριστική. Αν και άτομα, για παράδειγμα, έχουν την ίδια εργασία να κάνουν, το πρώτο άτομο μπορεί να λέει είναι δύσκολο, αλλά μπορώ να το κάνω, άρα ξεκινάω. Ενώ το δεύτερο άτομο λέει, α, δεν είμαι καλό σε αυτό και το αναβάλει. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε η αναβλητικότητα εδώ δεν είναι θέμα ικανότητας, αλλά είναι θέμα αντίληψης ικανότητας. Δηλαδή, το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι, αν μπορώ να τα καταφέρω. Επίσης, άλλος λόγος που αναβάλουμε είναι και κάποια κομμάτια της προσωπικότητας και της παρορμητικότητάς μας. Δηλαδή, κάποια άτομα που έχουν υψηλή παρορμητικότητα επιλέγουν μια άμεση ευχαρίστηση, π.χ. το Netflix να κάνουν στο κινητό τους και δυσκολεύονται να επενδύσουν σε πιο μακροπρόθεσμα ωφέλη. Για παράδειγμα, αντί να πούν θα διαβάσω μια ώρα που σε δύο ώρες θα μου δώσει ένα όφελος ή να διαλέξω το να δω μια σειρά που θα μου δώσει ευχαρίστηση στο τώρα, ο εγκέφαλος συχνά επιλέγει το δεύτερο, την ευχαρίστηση στο τώρα. Άλλος λόγος, μάλλον όχι άλλος λόγος, είναι το τι μας συμβαίνει στον εγκέφαλο. Υπάρχει μια νευροψυχολογική εξήγηση εδώ πέρα, γιατί η αναβλητικότητα είναι ένα αποτέλεσμα σύγκρουσης δύο συστημάτων. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος, με απλά λόγια, να ζητά μια άμεση ευχαρίστηση, αποφεύγει ένα πόνο και μια δυσφορία, ενώ το κομμάτι του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τις εκτελεστικές λειτουργίες σχεδιάζει, θέτει στόχους, σκέφτεται το μέλλον. Οπότε όταν είμαστε κουρασμένοι, στρεσαρισμένοι, συναισθηματικά φορτισμένοι, κερδίζει το κομμάτι του να περάσω καλά και να ευχαριστηθώ άμεσα. Επίσης, υποτιμούμε πολλές φορές το μέλλον και υπερεκτιμούμε το παρόν. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε, εντάξει, πειράζει να τα ξεκινήσω και σήμερα, σιγά τι έγινε και άμα το κάνω και αύριο. Αλλά το αύριο σε εισαγωγικά γίνεται ξανά σήμερα με την ίδια σκέψη. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έρχομαι να δούμε τι γίνεται πιο αναλυτικά με
στην αναβλητικότητα, υπάρχουν εδώ κάποιοι φαύλοι κύκλοι, υπάρχουν διάφορα στυλ αναβλητικότητας, γιατί ο καθένας έχει το δικό του διαφορετικό στυλ αναβλητικότητας και χρειάζεται να τον καταλάβουμε και να δράσουμε συγκεκριμένα σύμφωνα με το στυλ αυτό. Φυσικά θα πούμε πάρα πολλές λύσεις για όλα τα στυλ και συγκεκριμένα. Μείνετε μαζί μας για να τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Πιστοί στο ραντεβού μας, μιλάμε για την αναβλητικότητα και λέγαμε ότι υπάρχουν διάφορα μοτίβα αναβλητικότητας, αλλά το πιο σημαντικό που θα ήθελα να πω πριν από αυτό είναι ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, έχουμε μια υποχρέωση να κάνουμε, π.χ. να γράψουμε μια εργασία, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να ξεκινήσουμε γυμναστική κτλ. Οπότε ενεργοποιείται μια σκέψη το ότι πρέπει να το κάνω. Τώρα μετά, νιώθουμε μια δυσφορία. Υπάρχει ένα άγχος, αν δεν τα καταφέρω, βαριέμαι, θα πάρει πολλή ώρα, αμφιβολία, δεν είμαι αρκετά καλός. Υπάρχει δηλαδή αυτό στο κεφάλι μας. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι η εργασία, αλλά είναι το συναίσθημα που συνοδεύει όλο αυτό που έχουμε να κάνουμε. Τώρα, συμβαίνουν όλα αυτά στο κεφάλι μας, στο μυαλό μας, στη σκέψη μας, οπότε αναβάλουμε και λέμε, α, θα το κάνω αργότερα. Και ασχολούμαστε με κάτι πιο εύκολο, για το κινητό, τα social, καθαρίζουμε, βλέπουμε σειρές κτλ. Αυτό μας δίνει μια προσωρινή ανακούφιση, μειώνεται το άγχος, νιώθουμε πιο έτσι ελαφριά, να το πω έτσι, αλλά αυτό είναι ένα δόλωμα για τον εγκέφαλό μας, η άμεση ανακούφιση. Οπότε το άγχος επιστρέφει, η ενοχή επιστρέφει πιο ενισχυμένη και σκεφτόμαστε μετά, χάνω χρόνο, πάλι το άφησα, αυξάνεται το στρες μας γιατί πλησιάζει η προθεσμία και όχι θα κάνω. Και υπάρχει μια επανάληψη, γιατί όσο μεγαλώνει το άγχος, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το να ξεκινήσουμε. Για παράδειγμα, αν έχουμε να στείλουμε ένα σημαντικό mail, το σκεφτόμαστε, νιώθουμε πίεση, αντί να το γράψουμε, ανοίγουμε το Instagram. Για λίγα λεπτά νιώθουμε καλά, μετά όμως θυμόμαστε το email και νιώθουμε χειρότερα. Οπότε, τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ξεκινήσουμε. Γενικότερα η αναβλητικότητα, να πούμε ότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι πρόβλημα διαχείρισης των συναισθημάτων, το τονίζω αυτό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Γι' αυτό πούμε και τα βήματα του κύκλου, του φαύλου κύκλου της αναβλητικότητας. Και όλο αυτό έχει πάρα πολλές επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, πιο πολλές από ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι μια αθώα συνήθεια, έχει μια συσσωρευτική επίδραση, γιατί μας φορτώνει άγχος και χρόνιο στρες, όλες οι εκκρεμότητες αυτές λειτουργούν σαν ανοιχτοί λογαριασμοί εισαγωγικά στο μυαλό μας και το σώμα μας παραμένει σε μια κατάσταση έντασης. Για παράδειγμα, αν αφήνουμε τα πάντα, έστω ότι είμαστε φοιτητές ρε παιδί μου ή στη δουλειά μας, τα αφήνουμε τα πάντα για την τελευταία στιγμή και έχουμε ξενύχτια, πανικό και μια σωματική εξάντληση για να το καταφέρουμε μετά την τελευταία στιγμή. Επίσης, σε τι άλλο αρνητικό συμβάλλει η αναβλητικότητα? Έχουμε μια μειωμένη αυτοεκτίμηση. Υπάρχει ένας εσωτερικός διάλογος. Το ακούω συνέχεια να μου το λένε στο γραφείο. Είμαι τεμπέλης, δεν έχω πειθαρχία. Συνέχεια αυτές οι ταμπέλες και αυτός ο αρνητικός διάλογος στο μυαλό μας. Οπότε πάλι έχουμε ένα φαύλο κύκλο δεύτερο, με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποφυγή και περισσότερη αναβλητικότητα. Δηλαδή, ένα άτομο που θέλει να αλλάξει δουλειά, αλλά δεν στέλνει βιογραφικά, αρχίζει να πιστεύει σιγά-σιγά ότι δεν αξίζει τελικά, που είναι πάρα πολύ άσχημο. Επίσης έχουμε ένα burnout, μια επαγγελματική εξουθένωση δηλαδή, γιατί έχουμε την έντονη πίεση της τελευταίας στιγμής να τρέξω να καλύψω αυτά που δεν έκανα, έχω μια έλλειψη ισορροπίας, έχω μια συνεχή κρίση χρόνου εισαγωγικά, δηλαδή αν δουλεύουμε μόνο κάτω από πιέσεις και deadlines υπάρχει εξάντληση, αποσύνδεση από τη δουλειά, δεν είναι τώρα, είναι μεγάλο φορτίο όλο αυτό. Και επίσης η αναβλητικότητα έχει συνδεθεί και με την κατάθλιψη, δεν λέω ότι πάντα προκάλλει κατάθλιψη, αλλά μπορεί να ενισχύσει και να συνυπάρχει με μια κατάθλιψη. Έτσι συνδέεται με αρνητικό συναίσθημα, με την αυτοκριτική, με μια αίσθηση αδυναμίας. Όλα αυτά δεν είναι καλά πράγματα για μας, δεν είναι ευχάριστα. Είναι αρνητικό data που λέω και εγώ. Υπάρχουν περίοδοι που αναβάλουμε περισσότερο? Ναι, θα πω εγώ, γιατί είχα μια συζήτηση χθες στη θάλασσα και μου έλεγε μια φίλη, ξέρεις ρε, το καλοκαίρι αναβάλω περισσότερο, είναι εποχιακό. Εδώ λοιπόν θα σας απαντήσω. Όταν υπάρχει μεγαλύτερη απόσταση από την προθεσμία, π.χ. άμα είναι αρχές του εξαμήνου και αρχές της χρονιάς, λέμε «Α, έχω χρόνο» κτλ. Οπότε αυτό μας κάνει να αναβάλουμε. Επίσης, αναβάλουμε μετά από μια έντονη κόπωση ή στρες. Δηλαδή, αν περνάμε μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά μας, μετά από μια δύσκολη εβδομάδα, ο εγκέφαλος ζητάει μια εύκολη ανταμοιβή, δεν θέλει πάλι να μπει σε μια διαδικασία να κάνει πράγματα. Επίσης, είναι κάποιες μεταβωτικές περίοδοι στη ζωή μας. Π.χ. έχουμε χωρίσει, έχουμε αλλάξει δουλειά, έχουμε μετακομίσει. Αυξάνεται η βεβαιότητά μας και αυξάνεται και η αποφυγή μας. Οπότε έχουμε πιο πολύ αναβλητικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να απαιτούμε από τον εαυτό μας να έχουμε την πλήρη λειτουργικότητα και να είμαστε άσε δράση και να έχουμε όρεξη να κάνουμε πράγματα. Είναι και λίγο φυσιολογικό όλο αυτό. Επίσης, σε εποχικές φάσεις που συζητούσα χθες στη θάλασσα, το χειμώνα έχουμε λιγότερη ενέργεια και μειωμένη διάθεση. Και συνήθως λέμε το αφήνω τώρα, δεν έχω κουράγιο κτλ. Ενώ το καλοκαίρι δεν συμβαίνει. Έχουμε περισσότερους πειρασμούς για απόλαυση. Άρα αναβάλουμε τις ευθύνες μας. Π.χ. θα το κάνω από Σεπτέμβρη, από εβδομάδα, μετά την άδεια κτλ. Επίσης, η αρχή της χρονιάς. Το είχαμε κάνει και εκπομπή αυτό. Στην αρχή της χρονιάς είναι το New Year Effect. Όλοι έχουμε πάρα πολλά σχέδια και πάρα πολλούς στόχους, αλλά έχουμε μια χαμηλή υλοποίηση. Γιατί όλοι λέμε, θα ξεκινήσω από Δευτέρα, αλλά Δευτέρα μετακινείται συνεχώς και δεν έρχεται ποτέ. Επίσης, υπάρχουν και συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα, π.χ. απόγευμα ή βράδυ, που έχουμε περισσότερη αναβλητικότητα, ενώ το πρωί υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες δράσης. Λοιπόν, γενικότερα, να τονίσω ότι αναβλητικότητα δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Σημαίνει ότι κάτι μέσα μας δυσκολεύεται να αντέξει ένα συνέστημα που συνοδεύει αυτό που θέλουμε. Και όσο δεν το αναγνωρίσουμε, τόσο ο κύκλος συνεχίζεται. Μείνετε μαζί μου, γιατί μετά το διάλειμμα έρχομαι να πω tips, τρόπους, παραδείγματα που μπορούμε να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί, ανάλογα με τον τύπο μας, αλλά και γενικότερα. Μείνετε μαζί μου για να τα πούμε όλα.
1: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931.
0: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia, η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ξάνθης Καβάλας.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο. Μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο ITEF.gr ή στο 210 6980 772.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας σε όσους άνοιξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Εκπέμπουμε από το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, το Nova 931, όπου η ενημέρωση συμβαδίζει με την ψυχαγωγία. Και σήμερα το θέμα για αυτήν την εβδομάδα είναι η αναβλητικότητα. Είπαμε γενικότερα την αναβλητικότητα, τι μπορεί να μας κάνει, τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Είπαμε έτσι κάποια θεωρητικά κομμάτια και πάμε τώρα να δούμε τους τύπους της αναβλητικότητας, τι μπορώ να κάνω ανάλογα τον τύπο που βρίσκομαι, αλλά και γενικότερα κάποια έξτρα tips και παραδείγματα για να είμαστε λιγότερο αναβλητικοί και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την καθημερινότητά μας, να περνάμε καλύτερα. Αυτό είναι το point όλο. Γενικότερα να πούμε ότι η αναβλητικότητα δεν είναι μια ενιαία συμπεριφορά, γιατί δύο άνθρωποι μπορούν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή να αφήνουν κάτι για αργότερα, αλλά ο ψυχικός μηχανισμός του καθενός να είναι από πίσω εντελώς διαφορετικός. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην ξεκινάει μια εργασία επειδή φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει, ενώ ένας άλλος επειδή θέλει να είναι τέλειος, ή κάποιος άλλος επειδή νιώθει εξαντλημένος και δεν έχει ενέργεια. Άρα η ερώτηση δεν είναι μόνο γιατί αναβάλω, αλλά τι προσπαθώ να αποφύγω όταν αναβάλω. Πάμε να τα πούμε λίγο αναλυτικά. Να πούμε ότι ο τελειομανής αναβλητικός, δεν θέλω να το πω έτσι πάρα πολύ καλά. Ωραία, θα πω αυτοί που αναβάλουν βάσει τελειομανίας. Όλοι κατά πάθος ξέρουμε έτσι αν έχουμε αυτό το μικροβιάκι της τελειομανίας, ότι εντάξει, θέλουμε να είναι λίγο τέλεια. Γενικότερα αυτός ο άνθρωπος που, πώς να το πω, συμπεριφέρεται με αυτό το μηχανισμό και αναβάλει λόγω της τελειομανίας, δεν φοβάται τόσο τη δουλειά, αλλά φοβάται το ενδεχόμενο να μην είναι αρκετά καλός. Γενικότερα η τελειομανία συχνά λειτουργεί σαν μια προστασία. Αν δεν προσπαθήσουμε πραγματικά, δεν κινδυνεύουμε να αποτύχουμε. Υπάρχει μια πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει τέλειο, πρέπει να

είμαι απόλυτα προετοιμασμένος, αν δεν μπορώ να το κάνω εξαιρετικά καλύτερα να μην το κάνω καθόλου. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος θέλει να κάνει ένα project, έχει την ιδέα, έχει τις γνώσεις, έχει τις δυνατότητες, αλλά σκέφτεται δεν είναι ακόμα έτοιμο, χρειάζομαι κάτι πιο καλύτερο λογότυπο, καλύτερη ιστοσελίδα, περισσότερες γνώσεις. Περνάει μήνες, δεν ξεκινάει, δεν. Το πραγματικό εμπόδιο όμως εδώ δεν είναι η προετοιμασία, είναι ο φόβος. Και αν το κάνω και δεν είναι αρκετά καλό, τι κρύβεται από πίσω? Ένας φόβος αποτυχίας, ένας φόβος κριτικής, μια σύνδεση αξίας του εαυτού μας με την επίδοση και η σκέψη γίνεται αν αποτύχω σημαίνει ότι δεν αξίζω. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε εδώ εμείς που αναβάλουμε κατά βάθος και το ξέρουμε λόγω της τελειομανίας μας και της αμφιβολίας μας και του φόβου να αποτύχουμε? Χρειάζεται να αντικαταστήσουμε το πρέπει να είναι τέλειο, πιστέψτε με, το παλεύω πάρα πολύ κι εγώ, με το πρέπει να είναι αρκετά καλό για να ξεκινήσει έστω. Οπότε γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η δράση δημιουργεί μια βελτίωση. Δεν γίνεται πρώτα να είναι τέλειο και μετά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε και μέσα από τη διαδικασία, μέσα από τη δράση γινόμαστε καλύτεροι και αυτό είναι αρκετό. Άλλη κατηγορία. Ο αυτός που αναβάλει λόγω φόβου. Ένας βασικός μηχανισμός είναι η αποφυγή φόβου. Έτσι, όταν το άτομο αποφεύγει μια πράξη επειδή συνδέεται με μια πιθανή απειλή, είτε από απόρριψη, είτε από αποτυχία, είτε από κριτική, είτε από σύγκρουση. Δηλαδή κάποιος θέλει να ζητήσει αύξηση στη δουλειά του και έχει και κάποιες σκέψεις και λέει και αν μου πούνε όχι και αν πιστέψουν ότι ζητάω πολλά και να αλλάξει η εικόνα που έχουν για μένα, οπότε περνάνε μήνες και δεν κάνει ποτέ τη συζήτηση και δεν παίρνει και την αύξηση, έτσι. Οπότε η αναβλητικότητα προσφέρει σε αυτόν τον άνθρωπο που αναβάλει λόγω φόβου μία προσωρινή ασφάλεια. Άρα, αφού δεν το κάνω, δεν κινδυνεύω να απορριφθώ. Τι κρύβεται από πίσω? Φόβος αποτυχίας, χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολία διαχείρισης αβεβαιότητας. Τι χρειάζεται να κάνουμε αν αναβάλουμε λόγω αυτού, του φόβου? Χρειάζεται να μάθουμε ότι η αποτυχία δεν είναι ταυτότητα, είναι μία πληροφορία. Και φυσικά μπορούμε να αντέξουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ξαναπροσπαθούμε και το πετυχαίνουμε και προχωράμε. Υπάρχει μετά μια άλλη κατηγορία, η αναβλητικότητα λόγω υπερφόρτωσης. Δεν αποφεύγουμε σε αυτή την περίπτωση επειδή το θέλουμε πραγματικά, αποφεύγουμε επειδή δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Ο εγκέφαλος βλέπει ένα τεράστιο στόχο και έναν όγκο πραγμάτων και μπλοκάρει. Εγώ που βλέπω τα χαρτάκια μου που τα γράφω όλη την ώρα. Λοιπόν, οπότε, λέει ένας άνθρωπος, πρέπει να οργανώσω τη ζωή μου και έχει στο μυαλό του να βρω δουλειά, να αλλάξω τα οικονομικά μου, να γυμναστώ, να τακτοποιήσω το σπίτι, να αλλάξω συνήθειες, να πάω στο μάρκετ, χαμός. Οπότε το μυαλό βλέπει ένα βουνό. Οπότε η αντίδραση αυτή γίνεται, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, άρα δεν ξεκινάω καθόλου, αναβάλω, το παρατείνω. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια έλλειψη ξεκάθαρου πλάνου, υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις, υπάρχει μια δυσκολία ιεράρχησης. Άρα τι χρειάζεται? Να μετατρέψουμε το πρέπει να τα αλλάξουμε όλα σε ποιο είναι το μικρό πράγμα που μπορώ να κάνω σήμερα, ποιο είναι το πιο εύκολο, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Για παράδειγμα, να μην λέμε πρέπει να οργανώσω τα οικονομικά μου, αλλά θα ανοίξω τις τελευταίες κινήσεις της τράπεζας για 10 λεπτά, να δω τι μπορώ να κάνω σε αυτό το κομμάτι, κάτι μικρό. Επίσης έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που αναβάλουν λίγο χαμηλής ενέργειας. Υπάρχει ένας βασικός μηχανισμός εδώ πέρα, γιατί πολλές φορές η αναβλητικότητα δεν είναι ψυχολογική αντίσταση, αλλά εξάντληση. Όταν ο οργανισμός μας είναι κουρασμένος, μειώνονται και εκτελεστικές του λειτουργίες. Οπότε έχουμε μια συγκέντρωση, μια έλλειψη στη συγκέντρωση και στη λήψη αποφάσεων και στον αυτοέλεγχο. Δηλαδή, κάποιος εργαζόμενος μπορεί να γυρνάει μετά από την απαιτητική μέρα στο σπίτι και να λέει θα κάνω γυμναστική το βράδυ, αλλά φτάνει στο σπίτι, είναι εξαντλημένος, θέλει μόνο να ξαπλώσει, νιώθει ενοχές. Όλο αυτό δεν είναι απαραίτητα μια έλλειψη πειθαρχίας, μπορεί να είναι έλλειψη πόρων και δεν μιλάω οικονομικών πόρων, μιλάω για ενέργεια. Άρα τι κρύβεται από πίσω? Μπορεί να είναι μια χρόνια κόπωση, μπορεί να είναι στρες, μπορεί να είναι burnout, μπορεί να είναι μια έλλειψη αυτοφροντίδας. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Να μην πιεστούμε παραπάνω. Χρειάζεται να ξεκουραστούμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την ενέργειά μας. Και φυσικά να έχουμε και κάποιες ρεαλιστικές προσδοκίες. Μια άλλη κατηγορία αναβλητικότητας είναι αυτοί οι άνθρωποι που αναζητάνε την άμεση ανταμοιβή. Κάνω κάτι και θέλω άμεση ανταμοιβή. Οπότε αν δεν έχω άμεση ανταμοιβή, αναβάλω. Ο εγκέφαλος λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία επιλέγει το ευχάριστο τώρα αντί για το σημαντικό που θα έρθει αργότερα. Και όλο αυτό συνδέεται με παρανομητικότητα, δυσκολία καθυστέρησης ανταμοιβής,
Να πω και ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, έχουμε να διαβάσουμε. Οπότε, αντί να διαβάσουμε τώρα και να έχουμε όφελο σε δύο μήνες, τώρα μια ώρα και να έχουμε το όφελο σε δύο μήνες, π.χ. που είναι εξεταστική μας και ξέρω εγώ έπεσε εξετάσεις, επιλέγουμε να κάτσουμε στα social, να ευχαριστηθούμε στο τώρα, να δούμε μια ταινία στο Netflix κτλ. Ο εγκέφαλος μας λέει, ας κάνω κάτι που με κάνει να νιώσω καλύτερα τώρα, να πάρω τώρα την ανταμοιβή. Όμως, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να αλλάξουμε όλο αυτό το περιβάλλον. Να αλλάξουμε αυτή τη συνήθεια, δηλαδή. Να αφήσουμε το κινητό εκτός του χώρου μας. Να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και οι μικρές ανταμοιβές μετά από την ολοκλήρωση κάθε task που έχουμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να πω εδώ πέρα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από εμάς δεν ανήκουν μόνο σε έναν τύπο. Μπορεί κάποιος να είναι τελειομανής στη δουλειά, υπερφορτωμένος στην καθημερινότητά του και χαμηλής ενέργειας μετά από στρες. Γι' αυτό η λύση δεν είναι να λέμε συνέχεια: α, πρέπει να γίνω πιο πειθαρχημένος ή λιγότερο τεμπέλης. Δεν είναι ωραίος τρόπος να μιλάμε στον εαυτό μας αυτός. Η σωστή ερώτηση είναι: ποια ανάγκη στο τώρα προσπαθεί να προστατεύσει η αναβλητικότητά μου? Μείνετε μαζί μου να πω και άλλα tips για να είμαστε έτσι λίγο πιο δραστήριοι, ανάλογα με τα μικρά, μεγάλα ή μεσαία tasks που έχουμε να αναλάβουμε να βγάλουμε εις πέρας. Μείνετε μαζί μου για να ολοκληρώσουμε αυτό το όμορφο κομμάτι.

ανεξηγείτες συμπτώσεις και συγκρούσεις σε μοιραίες διασταυρώσεις. Μοίρα μυστική, μια σου λέει εσύ να με προδώσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, ακούτε την εκπομπή Nova Positive στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Σκεφτόμαστε θετικά κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 3 με 4 και χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα, ακόμη και το καλοκαίρι, το χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο, όλες τις εποχές. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό με τα μηνύματά σας και την ανταπόκρισή σας. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ σε αυτό το σημείο, να μην αναβάλω την έκφραση ευγνωμοσύνης που νιώθω γι' αυτό. Μιλάμε για την αναβλητικότητα. Μέχρι τώρα είπαμε και κάποιους έτσι τύπους αναβλητικότητας, μπορεί να είναι και συνδυαστική, ανάλογα ο καθένας τι έχει από πίσω, τι συνέστημα κρύβει, τι είναι αυτό που χρειάζεται. Και πάμε να δούμε τώρα κάποια διάφορα είδη συσταγωγικά αναβλητικότητας και τι μπορώ να κάνω για να ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι. Η αναβλητικότητα λοιπόν σε απλά μικρά πράγματα, τι αφορά? Αφορά να απαντήσουμε ένα μήνυμα, να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, να πληρώσουμε ένα λογαριασμό, να τακτοποιήσουμε κάτι μικρό, το οποίο γίνεται σε κάποια λεπτά ή κάποιες ώρες. Τι κρύβεται από πίσω όταν αναβάλω? Υπάρχει μια μικρή συναισθηματική δυσφορία. Μπορεί να βαριόμαστε, μπορεί να μας ενοχλεί αυτό, μπορεί να έχουμε χαμηλή ενέργεια, μπορεί να σκεφτόμαστε αν δεν είναι επίγον, θα το κάνω μετά, ή μπορεί να έχουμε πάρα πολλά τέτοια μικρά πράγματα να κάνουμε και μπλοκάρουμε. Ή π.χ. αν έχουμε, για παράδειγμα, να στείλουμε ένα email, λέμε εντάξει, δεν είναι δύσκολο, λέω σε λίγο, περνά δύο μέρες. Αχ, και εγώ το κάνω αυτό. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Τον κανόνα 2 λεπτών. Αν κάτι παίρνει λιγότερο από 2 λεπτά, το κάνουμε τώρα. Επίσης, μαζεύουμε πολλές μικρές δουλειές μαζί. Π.χ. να κάνουμε όλα τα τηλεφωνήματά μας σε 20 λεπτά. Επίσης, να βάλουμε κάποια reminders, να έχουμε κάποιες σταθερές ώρες, κάποιους αυτοματισμούς, για να πούμε ότι τώρα θα γίνουν αυτές οι κατηγορίες πραγμάτων. Και να χαμηλώσουμε λίγο το κατόφλι της έναρξης, δηλαδή να πούμε ότι θα γράψω μόνο μία πρόταση, ρε παιδί μου. Μην γράψω ολόκληρη την έκθεση, ας ξεκινήσουμε μία πρόταση, ας κάνω κάτι. Μια φράση κλειδί εδώ πέρα. Δεν είναι δύσκολο, απλά δεν το ξεκινάμε. Οπότε τι χρειάζεται? Να το ξεκινήσουμε. Και ας είναι και λίγο, ας είναι μια πρόταση. Επίσης, πάμε τώρα στην κατηγορία αναβλητικότητας σε μέτρια σημασίας πράγματα. Τι αφορά αυτό? Αφορά ένα διάβασμα, μια γυμναστική, κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κάποια projects τα οποία θέλουν ώρες, μέρες ή και κάποιους μήνες για να ολοκληρωθούν. Τι κρύβεται από πίσω? Υπάρχει μια αποφυγή του συναισθήματος. Υπάρχει ένα άγχος, μια βαρεμάρα, μια αβεβαιότητα, χαμηλή αυτοποτελεσματικότητα σαν αποτέλεσμα και φυσικά μια σκέψη ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Αντιστεκόμαστε στην προσπάθεια, σκεφτόμαστε θα κουραστούμε. Για παράδειγμα, θέλουμε να ξεκινήσουμε γυμναστική, το σκεφτόμαστε κάθε μέρα, αλλά πάντα βρίσκουμε κάτι πιο εύκολο να κάνουμε και μια δικαιολογία. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε, να το πάμε κόντρα όλο αυτό? Να σπάσουμε τη δραστηριότητα. Να μην πούμε, άντε τώρα να πάω γυμναστήριο να κάνω 5 ώρες προπόνηση. Ας ξεκινήσουμε από το πιο απλό λοιπόν. Ας βάλουμε τα ρούχα του γυμναστηρίου και τα παπούτσια του γυμναστηρίου. Ας ξεκινήσουμε με αυτό την πρώτη μέρα. Είναι ένα βήμα. Την επόμενη μπορούμε να κάνουμε το γύρο του τετραγώνου. Τη μεθεπόμενη να πάμε και από το γυμναστήριο. Με το ρυθμό μας. Απλά κάπως να το πλησιάσουμε. Αυτή είναι, νομίζω, η πιο σωστή λέξη. Να πλησιάσω λίγο αυτό που θέλω να φτάσω ή να κατακτήσω. Λοιπόν, να δεχτούμε το συναίσθημά μας και να παραδεχτούμε και κάτι ρεαλιστικό, ότι είναι φυσιολογικό να μην θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω λίγο. Να έχουμε μια μικρή δέσμευση, έστω, μόνο 10 λεπτά, 10 λεπτά το τετράγωνο. Ποια φράση κλειδί κολλάει εδώ πέρα? Δεν χρειάζεται να το θέλουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω, αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ας ξεκινήσουμε, έστω και λίγο, και ας μην το θέλουμε, και ας μην έχουμε όρεξη. Ας υπάρχει μια έναρξη, θα πω εγώ. Λοιπόν, αυτό που έλεγαν παλιά οι δικοί μας, να ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα και ας μην έχει πολλά λεφτά, σιγά σιγά εγώ θα βάζω. Έτσι είναι και αυτό, η αναβλητικότητα. Έτσι καταπολεμάτε. Ανοίξτε το κουμπαρά εσείς και κάθε μέρα βάζετε και από λίγο. Λίγο, μια δράση, μια μικρή δράση, κάθε μέρα και από λίγο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην αναβλητικότητα σε σημαντικά ή σε πιο βαριά θέματα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, τα βαριά έτσι εισαγωγικά θέματα, τα πιο σημαντικά αφορούν κάποια αλλαγή δουλειάς, σημαντικές αποφάσεις, στις σχέσεις μας, προσωπικοί στόχοι ζωής, έτσι πιο χρονοβόρες διαδικασίες, μπορεί να θέλουν να πάρουν μήνες και χρόνια. Τι κρύβεται από πίσω? Ένας φόβος αποτυχίας, αν δεν τα καταφέρω. Μπορεί να υπάρχει όμως και ένας φόβος επιτυχίας. Και αν πετύχω και να και αλλάξουν όλα, μπορεί να υπάρχει και μια τελειομανία που είπαμε, πρέπει να είναι τέλειο για να το κάνω. Ή μπορεί να είναι και κομμάτι ταυτότητας και αυτοεικόνας. Αν αποτύχω, τι θα σημαίνει όλο αυτό για μένα? Μπορεί να υπάρχει ένα υπαρξιακό άγχος, γιατί οι επιλογές της ζωής μας είναι και μια ευθύνη που χρειάζεται να πάρουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε δουλειά εδώ και 2 χρόνια και το σκεφτόμαστε, το συζητάμε, αλλά δεν στέλνουμε βιογραφικά. Οπότε, τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να δουλέψουμε τη σκέψη αυτή που είπαμε και πριν, ότι δεν χρειάζεται να είμαι σίγουρος για να κάνω το πρώτο βήμα, ούτε να το θέλω, ούτε να είμαι σίγουρος, ούτε να είναι όλα τέλεια. Ας το κάνω, ας το ξεκινήσω. Να σπάσουμε το μεγάλο κομμάτι σε πολύ μικρά κομμάτια. Όχι να πούμε αρχικά αλλάζω δουλειά, αλλά ανοίγω π.χ. λογαριασμό στο LinkedIn, βλέπω μια αγγελία, φτιάχνω το βιογραφικό μου, αρχίζω και στέλνω κάποια βιογραφικά. Ναι, να το σπάσω σε μικρά κομμάτια. Δεν θα πάω κατευθείαν στην αλλαγή δουλειάς, τόπου, χώρας και πόλης. Σιγά-σιγά, ένα-ένα. Και να μειώσουμε την αυτοκριτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ άδικο για εμάς να μιλάμε άσχημα στον εαυτό μας, οπότε όποτε πιάνετε λίγο τον εαυτό σας να τον μαστιγώνετε, αφήστε το μαστίγιο, προσπαθήστε να του πείτε εντάξει, πάμε, είναι δύσκολο αλλά πάμε. Πάμε έστω και λίγο κούτσα κούτσα που λέω εγώ, ας το πλησιάσουμε. Να δεχτούμε επίσης την αβεβαιότητα, δηλαδή η αβεβαιότητα θα είναι πάντα εκεί, δεν χρειάζεται να φύγει για να δράσουμε. Και μια φράση κλειδί που θέλω να πω, ότι αυτό που αποφεύγουμε δεν είναι η πράξη, είναι το τι σημαίνει για εμάς. Και γενικότερα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσο πιο σημαντικό είναι κάτι, τόσο πιο πιθανό είναι να το αναβάλουμε. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, διότι ένα μεγάλο συναισθηματικό φορτίο, ένας μεγάλος φόβος, μια μεγαλύτερη σύνδεση με την ταυτότητά μας ενεργοποιούνται. Και χρειάζεται να αναρωτηθούμε, αυτό που αναβάλουμε είναι μικρό, μέτριο ή σημαντικό? Και μετά, τι είναι αυτό που αποφεύγω? Αχ, αυτά ήταν και για σήμερα. Κάπως έτσι ολοκλήρωσα και αυτό το κομμάτι. Γενικότερα, δεν ξέρω εσάς ποια είναι η σχέση με την αναβλητικότητα, αλλά όπως είπαμε, όλοι λίγο πολύ την γυροφέρνουμε. Δεν είναι εχθρός μας η αναβλητικότητα, είναι ένα μήνυμα. Μας δείχνει ότι κάπου υπάρχει κάτι που μας δυσκολεύει, ένα συναίσθημα που δεν θέλουμε να νιώσουμε, ένας φόβος που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα, μια σκέψη που μας περιορίζει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να γίνουμε άνθρωποι που δεν αναβάλουν ποτέ, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε πότε η αναβολή μας προστατεύει και πότε μας κρατάει μακριά από τη ζωή που θέλουμε να ζήσουμε. Δηλαδή να ξεχωρίσουμε την ξεκούραση από την αποφυγή, τη στρατηγική αναμονή από το φόβο, την ανάγκη για χρόνο από την ανασφάλεια, και όταν καταλάβουμε ότι αναβάλουμε όντως κάτι σημαντικό για μας, αντί να ρωτήσουμε γιατί είμαι τόσο αναβλητικός, να αναρωτηθούμε τι προσπαθώ να αποφύγω αυτή τη στιγμή. Γιατί πολλές φορές πίσω από την αναβλητικότητα, όπως είπαμε, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να φοβάται, να αμφιβάλλει ή να προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Η λύση δεν είναι η περισσότερη πίεση, ούτε το περισσότερο μαστίγωμα, είναι η περισσότερη κατανόηση, μικρά-μικρά βηματάκια όπως είπαμε και μικρή-μικρή δράση. Γιατί η αυτοπεποίθηση, η εξέλιξη και η αλλαγή μας δεν χτίζονται όταν περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή, χτίζονται απλά όταν ξεκινάμε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, ο καθένας όπου βρίσκεται, όπου είναι, ό,τι κάνει. Να μην αναβάλλετε τα όνειρά σας, τα σχέδιά σας, να περνάτε τέλεια, να ακούτε μουσική γιατί είναι θεραπευτική. Από το Nova 931, το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης που συνδυάζει ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και να...
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr.
2: Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
4: Nova 931.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
12: Με την υποστήριξη του Nova 931.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
19: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
20: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
21: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
22: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
0: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
22: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: www.novaradio.gr.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 9:31. Ρυθμός
2: ή χαλάρωση.
1: Βουτιές
2: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
1: Στο μπαρ
2: ή στην άμμο.
1: Παραλία
2: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
1: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
2: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
1: The Beach Bar West Side.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
1: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
1: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
1: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
1: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
1: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
6: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-73536.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: συνέσεις.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Nova 931.
1: Master Tempo. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπά.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Τικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
8: Με την υποστήριξη του Nova 931.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
10: Νόβα 931.
11: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
11: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
11: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
11: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: 7:38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35-37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πελαγός θα φτάσει ακόμα και το Οκτωμποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, 5 και 6 πρώτα λεπτά είναι τα στιγμιότυπα του παρασκηνίου στον ΣΚΑ 100,3 στις 5 το απόγευμα με καλεσμένη την ειδική ρεπόρτερ Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, με την έννοια ότι αναλαμβάνει να ξετρυπώσει όλες τις πληροφορίες.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, τι μου φυλάς πιο κάτω, δεν ξέρω.
0: Να δεις τη σου για μετά που λέγεται.
1: Έχω τους Δαναούς και δώρα φέρατε, πώς το λέγατε
0: αυτό. Εννοείται. Αυτή η ομερική ρίση μας συνοδεύει. Αλλά η επικαιρότητα προέχει. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην πυρκαγιά, αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Παρασκευής σε χαμηλή βλάση στο Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών. Οι φωτιές δεν λένε να μας εγκαταλείψουν, δυστυχώς.
1: Εννοείται όμως ότι έχουμε πλούσιο παρασκήνιο από πολιτική, από τέχνες, από αθλητισμό, από τηλεόραση.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ακόμα εδώ. Και από το εξωτερικό, γιατί το δικό μας ρεπορτάζ δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Και αν αυτή είναι η εισαγωγή, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η δική μας επικαιρότητα. Διότι, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε.
1: Ποιο το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μείνετε συντονισμένοι, θα το ακούσετε. Άστεγος βουλευτής, μόνος ψάχνει κόμμα.
1: Κληρονομικό χάρισμα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Εμφύλιος ελληνικός στο Σικάγο. Στις κάλπες. Για να βγάλουμε δήμαρχο ή να βγάλουνε.
1: Υποψήφι Σαμαρά, Αντώνη άνοιξε τα χαρτιά.
0: Όλα τα χαρτιά, Αντώνη, τώρα στο τραπέζι. Και όλες οι τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της τηλεόρασης, στιγμιότυπα ΣΚΑ 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ξετρυπώσουμε τις ειδήσεις και θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί...
1: Όμως πριν έχουμε και δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις να πούμε στους φίλους μας.
0: Ξεχάστηκα, συγγνώμη.
1: Βασίλης Τσίγκουρας είναι ο άνθρωπος που κατασκευάζει αμαξίδια για ζώα που έχουν χτυπήσει.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία, απαραίτητη αυτή η παρέμβαση, γιατί πάρα πολλά σκυλάκια δυστυχώς κάποια στιγμή της ζωής τους ταλαιπωρούνται.
1: Με τα και πράγματα. Όχι μόνο, ακόμα και αρκουδάκια.
0: Και αρκουδάκια. Να,
1: θα τα δούμε σε λίγο. Φέδων Ταβακάκης, πρόεδρος ναυτικού ομίλου Άνδρου, γιατί αύριο ανοίγει πανιά ένας μεγάλος διεθνής αγώνας.
0: Πω, πάμε Άνδρο δηλαδή με άλλα λόγια, έτσι.
1: Κουνάω μαντήλι σήμερα, μέτρα δευτερόλεπτα, πόσα ακόμα θα είμαι εδώ.
0: Από Ραφίνα φεύγουν τα πλοία το πρωί και το μεσημέρι αντιλαμβάνεστε. 2 ώρες είστε στην Άνδρο. Πολύ ωραία πρόταση για τις επόμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το υπέροχο σημείο της εξόδου, υπάρχει παρασκήνιο και ρεπορτάζ, διότι έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανέβει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο το δυναμικό, τα στελέχη,
1: κουστοδία,
0: τους δημόσιους οργανισμούς, ό,τι βλέπεις τηλεόραση, όλους μαζί.
1: Και όχι μόνο, και όλοι οι οργανισμοί.
0: Όλοι οι οργανισμοί.
1: Όλο το επιτελικό κράτος.
0: Όλο το επιτελικό κράτος στη Θεσσαλονίκη, πολύ σωστό.
1: Και τι θα πει.
0: Τι θα πει, ποιος.
1: Το επιτελικό κράτος βεβαίως.
0: Ναι, για πες, έχουμε το...
1: Βεβαίως και έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό θα είναι το σύνθημα, δηλαδή πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν θα ανοίξει και το πακέτο για τα οικονομικά μέτρα. Εκλογές πότε, Σπυριδούλα?
1: Πιστεύεις ότι έχω κληρονομικό χάρισμα?
0: Νομίζω πως ναι. Έχεις τουλάχιστον πληροφορίες.
1: Πληροφορίες έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι λένε το Βαΐον, ποιος είναι ο ύμνος την Κυριακή των Βαΐων?
0: Μου διαφεύγει, για πες.
1: Οσανά. Και τι σημαίνει Οσανά? Σώσε με.
0: Σώσε με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.
1: Παναγία μου. Είναι στα νήσινα. Πού το θυμήθηκες?
0: Είναι τα χρόνια, τα άλλα, τα κανονικά. Λοιπόν, θα γίνουν. Υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες, κυρίες και κύριοι, για τις κάλτσες. Για να θυμηθούμε και τον Γιώργο Παπάνδρου. Κάλπες κανονικά. Όπου εκεί ο λαός θα κινητοποιηθεί. Τώρα ένα χρονικό ορόσημο που έχει διοχετευτεί, χωρίς να ξέρουμε αν αυτό είναι το ακριβές, είναι
1: 25η Απριλίου. Και αυτό γιατί? Γιατί μπορεί. Υπάρχει, ναι, ενδεχόμενο να πάμε και σε δεύτερη και σε, ναι, τρίτη κάλπη. Ναι. 25η Απριλίου μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε και σε τρεις κάλπες πριν η Ελλάδα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όλα.
1: Είδες πώς το πήγα.
0: Όλα εν σοφία καμωμένα, κυρίες και κύριοι, από την κυβέρνηση.
1: Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες.
0: Για πες.
1: Υπάρχει 13η Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ένα σίγουρα μήνα μετά. Δεν υπάρχει.
0: Κόβει την άδεια αυτό. Παιδιά, μην το κάνετε, γιατί αυτές οι πρώτες εκλογές, γιατί μετά τη δεύτερη πώς θα πάμε. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Όταν γράφει το ημερολόγιο 2 Μαΐου, τι έχουμε? Πάσχα, σουκλίζουμε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η ημερομηνία, δεν είναι στο τραπέζι. Και φυσικά ακούγονται όμως και σενάρια ότι μπορεί να γίνει και έκπληξη.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά ο εκλογικός σχεδιασμός του Μαξίμου έχει ως στόχο την Άνοιξη. Γιατί όμως την Άνοιξη, και ειδικά Μάιο, αλλά και Ιούνιο που πιάνει καλοκαίρι?
0: Γιατί?
1: Είναι μήνες γούρικοι για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι λες? Α, είναι τυχεροί μας μήνες, σαν οροσκόπιο. Οι τυχεροί σας μέρες είναι το δεύτερο 15ήμερο του Απριλίου. Εγώ θυμήθηκα το τραγούδι, μου ήρθε το τραγούδι, θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Θα είναι ουρανού κατά άνοιξη, τα θυμάστε αυτά.
1: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια.
0: Ναι, όλα μαζί. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο ημερομηνίες με τεχνοκρατική μέθοδο, αλλά κοιτάμε και τις καλές ημερομηνίες. Πότε είναι μαζί μας οι αστερισμοί.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που θα σε εντυπωσιάσω. Κυρίες και κύριοι, υπήρχε πολιτικός στέλεχος του παρελθόντος, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, που έφερνε στο Υπουργείο καφετζού για να του διαβάσει το φλιτζάνι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, στο λόγο της θυμής μου. Απ' τη Θήβα η καφετζού. Και εδώ κλείνω το στοματάκι μου, άλλη κουβέντα δεν λέω, κυρίες και κύριοι. Μπορώ να τα πω στο μέλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πράγματα και θάματα, κυρίες και κύριοι. Στο Πασόκ, σε δευτερόλεπτα θα σας τα πούμε. Είναι πάρα πολύ ύλη. Όλο το παρασκηνιακό ρεπορτάζ. Αύριο πάντως υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Άγγιλ Φόιλ.
1: Πάλι δεν πήρα πρόσκληση.
0: Ρεπορτάζ είναι αυτό, δεν είναι σουαρέ, δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί και σε μεγάλη γιορτή.
1: Είναι δυνατόν να είναι κάπου η Κίμπερλι και να μην γίνει μεγάλη γιορτή?
0: Έτσι όπως το θέτεις, έχεις δίκιο. Θα συζητήσουν όχι για σαμπάνιες κτλ., αλλά για την παρουσία της προοπτικής των αμερικανικών τεχνολογικών εταιριών στην Ελλάδα, τις δυνατότητες νέων επενδύσεων, την περαιτέρω επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών, αλλά και την ελληνική προσέγγιση στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δηλαδή.
0: Περιμένουν Αμερικάνοι από εμάς.
1: Ναι.
0: Να τους τα πούμε όλα.
1: Δηλαδή, η Κίμπερλι άφησε τα παρέω και έβαλε το κουστούμι.
0: Ναι, εννοείται. Κουστούμι λέγεται, είναι τα γερ.
1: Το κουστούμι.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Όσο μπορεί να βάλει τα γερ ή κουστούμι, Κίμπερλι.
0: Ναι. Έχεις πληροφορίες για την αμφίεσή της αύριο?
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν φοράει ποτέ το ίδιο ρούχο δεύτερη φορά.
0: Αμά, δηλαδή κάθε φορά και αγοράζει άλλο, δεν ξέρω.
1: Ή τις τα δίνουν.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Έχει και αυτόν τον φράκι, πώς το λένε, αυτόν που τις φτιάχνει.
0: Νέες πραγματικότητες αυτά.
1: Την καρταρόμπα.
0: Νέα δεδομένα, πού να τα ξέρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εν συντομία στην αντιπολίτευση, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρουν προφορές ότι δεν θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά στις 15 Σεπτεμβρίου, σημειώσει την ημερομηνία, ετοιμάζει μια έκπληξη.
1: Μήπως είναι η έκπληξη που περιμένουμε όλοι και εμείς, αλλά και οι υποψήφοι βουλευτές του?
0: Δεν γνωρίζω. Στις 14 όμως συνεδριάζουν οι μονές στο Άγιο Όρος. Έτσι θυμόμαστε για το που θα πάει.
1: Είναι ευλογία.
0: Η δεξιά ψήφος. Έτσι, σε ποιο από τα κόμματα. Ποιον θα σταυρώσουν οι πιστοί και οι θρησκευόμενοι της χώρας.
1: Βασίλη, λες να περιμένει τα αποτελέσματα από τις μονές για να ανακοινώσει?
0: Πάντως και εκεί θα έχουμε κάλπες. Παντού, κάλπες παντού.
1: Λοιπόν. Εγώ αυτό που ξέρω όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια από τους υποψήφιους, από τους φερόμενους ως υποψήφιους. Σου λέει, ρε φίλε, ανακοίνωση, τι θα είμαι? Υποτιθέμενος υποψήφιος. Πότε θα τυπώσω τις κάρτες μου, τα προεκλογικά μου φυλάδια, να νοικιάσω και ένα γραφείο, να αφήσω και 5 ευρώ στην κοινωνία, να πάω να πιω και 5 κρασιά να κεράσω τους φίλους.
0: 5 τσίπουρα, να έχω να δίνω, ρε παιδί μου. Έτσι. Να έχω να λέω, θα είμαι υποψήφιος. Σταυρώστε με.
1: Στα χέρια σας σηκώστε με.
0: Να, είδατε πώς φαίνεται το ρεπερτόριο, το καλλιτεχνικό. Τα έχει όλα, κυρίες και κύριοι. Η Σπυριδούλα, η Ριδασπανέα, δύο ονόματα εγγύη στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, από το χώρο της τηλεόρασης, καταρχήν η Φέη Σκορδά επιστρέφει στον Αντένα μετά την περιπλάνησή της στην τηλεόραση. Είχε έρθει και στην τηλεόραση του Sky και αργότερα στο Mega. Έχουμε πρεμιέρες, κυρίες και κύριοι, και εδώ στην τηλεόραση του Sky, διότι όλες οι εκπομπές σιγά σιγά μπαίνουν στην πορεία τους για να βγουν στον αέρα από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 5:30 το πρωί και κάθε Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Η Φέη Βραγάνη θα λέει την πρώτη καλημέρα.
1: Και την ωραιότερη.
0: Ναι.
1: Η πιο ωραία καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Θα σε συναντούν οι τηλεθεατές και τηλεθεάτρες εκεί για να γνωρίζουν.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις, αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει.
0: Εννοείται. Και μετά ακολουθεί το ρεπορτάζ στις 10 από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 10 παρά 20. Νέα εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 με την Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Με μια εκπομπή ευρείας θεματολογίας με την διεισδυτική και αμερόληπτη ματιά των δύο δημοσιογράφων. Ρεπορτάζ στις 10, νέα εκπομπή στην τηλεόραση του Sky από αυτό το Σάββατο στις 10 παρά 20 η έναρξη. Και έχουμε και το Weekend Live, κυρίες και κύριοι. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου είναι και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2.30 το Weekend Live, η infotainment εκπομπή του Sky με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζη Λαζάρου. Με χιούμορ και άποψη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 2.30. Νομίζω τα είπα όλα συνοπτικά και έρχεται και η σειρά Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, η δεύτερη σεζόν αυτής της σειράς που ανατρέχει στο παρελθόν, στην τιμημένη δεκαετία του 90 και στο σήμερα. Μπορείτε όλοι να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 5 και 17 πρώτα λεπτά.
1: Και συνεχίζουμε. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Διεθνής ημέρα σκύλου.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Διεθνής ημέρα σκύλου.
0: Για
1: σήμερα.
0: Για τα σκυλάκια μας. Πάρα πολύ ωραία.
1: Για τα σκυλάκια μας.
0: Έχω βάλει γάλα από το πρωί, έχω βάλει κροκέτες, κονσέρβες, τα
1: χρόνια
0: πάντα.
1: Χρόνια πολλά, είπες κανονικά.
0: Όχι, το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, αλλά το καθήκον μου το έκανα. Και νερό. Βάζουμε νερό στα σκυλάκια.
1: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Βασίλη Τζιγκούρα, ο οποίος είναι κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζιγκούρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Τι ωραία είναι αυτά που κάνετε και πώς αποφασίσατε να αρχίσετε να κατασκευάζετε αναπηρικά αμαξίδια?
2: Κοιτάξτε, σε μια περίοδο που δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά, μου βγήκε το... μου βγήκε, δεν ξέρω, κάποιος άλλος σε αυτός και είπα παρατάω ό,τι κάνω, δουλίτσα, μισθουλάκι, οχταωράκι, πενθυμεράκι κλπ. Και ήθελα να πάω σε κάτι πιο συγκινητικό, κάτι που με αντιπροσωπεύει, ας πούμε, περισσότερο. Και δεν είναι άλλο από την προσφορά μου στα ζώα. Επιστράτευσα ό,τι ήξερα και δεν ήξερα, που πιστέψε με δεν ήξερα πολλά πράγματα τότε, σχεδόν τίποτα, και ξεκίνησα με σωλήνες σύνδρευσης, αποχέτευσης, να προσπαθήσω να φτιάξω αναπηρικά αμαξίδια για ζώα.
1: Υδραυλικό στο επάγγελμα.
2: Ορίστε.
1: Υδραυλικό στο επάγγελμα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, ναι, παλιά ήταν υδραυλικό. Ναι, το παλιό μου επάγγελμα ήταν υδραυλικό, αλλά έχω τελειώσει και μηχανουργός το 1997. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να ξεσκονίζω το πτυχίο του μηχανουργού, της βιομηχανικής παραγωγής. Και σιγά σιγά, πολύ σιγά, χτύπησα πόρτες από κτηνιάτρους, από μηχανικούς και άλλους, ας πούμε, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και έγινε το πρώτο αμαξίδιο της Plastofit.
1: Υπάρχει και συνεργασία με επιστήμονες γύρω από αυτό το θέμα?
2: Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει για αυτό το πράγμα, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να σηκώσει ένα ζωάκι. Έχουμε βεβαίως καταλληλότητα καταρχάς από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχουμε κάνει εμβιομηχανικές αξιολογήσεις που βάλαμε σκυλάκια με αμαξίδιο να περπατήσουν σε έναν ειδικό διάδρομο στο Ergomec Lab των ΤΕΦΑ Θεσσαλίας, όπου εκεί αποδείξαμε με επίσημο γράφημα από τα ΤΕΦΑ, αποδείξαμε την χρησιμότητα και τα ωφέλη ενός αμαξιδίου. Και φυσικά συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς κτηνιάτρους, με κτηνιατρικές κλινικές, με καθηγητές κτηνιατρικής.
1: Μάλιστα.
2: Για να εξελίξουμε όσο μπορούμε αυτό το αμαξάκι προς όφελος των ζώων.
1: Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσετε και μια συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία?
2: Ήδη ξεκινάμε τώρα προετοιμασίες. Καταρχάς, σε γενικές γραμμές θα κάνουμε μαζί κάποιες κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης, αλλά και για ζωάκια αδέσποτα, αλλά και κυρίως ευαισθητοποίησης μικρών παιδιών. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ενημερώνουμε όλον τον κόσμο. Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Plastofit και συνάδελφός σας, δημοσιογράφος και συνιδρύτρια της Plastofit, η Ρενάτα Γρυπάρη, ετοιμάζει σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ετοιμάζει μια σειρά από podcast όπου θα συμμετέχουν εκλεκτοί καλεσμένοι, φυσικοθεραπευτές ζώων, κτηνίατροι, επαγγελματίες υγείας γενικά, κηδεμόνες, φιλοζωικά σωματεία που έχουν οι άνθρωποι κάποιοι άνθρωποι αυτό που όπως είπα που θα έχουν ζωάκια ανάπηρα να μοιραστούν με τον κόσμο την εμπειρία τους, πως, πόσο έτσι μαγική είναι η επαφή, εκπαιδευτική, να, έτσι να εμπλουτίσουμε λίγο με γνώσεις τον κόσμο όσον αφορά τα δικαιώματα των ζώων με κινητικές δυσκολίες.
1: Άλλη μια σπουδαία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky. Έχω μάθει ότι έχετε φτιάξει αμαξίδιο και για αρκουδάκι. Αληθεύει?
2: Ναι, αληθεύει. Έχουμε φτιάξει το 2016 για τον Αρκτούρο που βρίσκεται τις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στον Αετό Φλόρινας. Ο Ούσκο ήταν ένα μικρό αρκουδάκι το οποίο βρέθηκε στα γειτονικά Σκόπια, όπου εκεί πέρα το ανέλαβαν οι δικοί μας οι Έλληνες.
1: Και φτιάξατε το αναπηρικό αμαξίδιο.
2: Φτιάξαμε ένα αμαξάκι. Δυστυχώς ο Ούσκο δεν βρίσκεται στη ζωή από το 2019. Αλλά αυτό
1: που έπρεπε.
2: Έζησε αξιοπρεπώς. Ναι.
1: Έτσι, αυτό που έπρεπε να κάνετε, εσείς το κάνετε. Κύριε Τσιγκούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να ξαναπούμε και να συνεχίσετε αυτό το έργο που πραγματικά είναι θεάρεστο, εγώ θα το χαρακτήριζα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Ο κύριος Βασίλη Τσιγκούρας είναι ο κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα. Αυτό το έργο που κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεραπεύει τις ψυχές και τα σώματα των παιδιών, των.
1: Παιδιά είναι.
0: Ναι, των ζώων αυτών που βρίσκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Και δε, τι γίνεται? Έχουμε και άλλη είσοδο στο ραδιοθάλαμο από ό,τι βλέπω. Από ό,τι έχουν αντιληφθεί οι ακροατές, έχουν καταλάβει ότι εδώ.
1: Είναι η εκπομπή των εκπλήξεων.
0: Και των γεύσεων από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γεια σας, μπορείτε να μιλήσετε.
1: Μπορείτε να μιλήσετε κανονικά.
3: Καλή αρχή, ευχές πάρα πολλές. Η φανουρόπιτα να πιάσει τόπο που σας έφερα.
0: Φέρατε φανουρόπιτα?
3: Βεβαίως, την έφτιαξα με τα χεράκια.
1: Είναι για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου που αύριο. Ναι. Σήμερα οι νοικοκυρές πιάνουν φανουρόπιτα.
0: Ωραία.
1: Και πώς ονομάζεστε?
3: Άννα Σαλαπάτα.
0: Στο μικρόφωνο,
3: Άννα Σαλαπάτα.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε εδώ της γειτονιάς.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και βγήκατε βόλτα και είπατε να έρθετε.
3: Είπα έτσι, περνούσα απ' έξω και μπήκα όπως περνούσα.
0: Μπράβο. Και μας φέρετε τι ωραία φανουρόπιτα.
3: Γιατί έμαθα ότι χρειαζόσασταν επιδόρπιο σήμερα. Κάτι έτσι ακούστηκε εδώ στη γειτονιά ότι ναι. Είχατε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι
1: οι
0: ότι.
1: Οι μυρωδιές
0: ναι.
1: Στη γουρουνοπούλα.
3: Αν κάτι είναι, ναι, η γουρουνοπούλα με τη φανουρόπιτα είναι εξαιρετικό συνδυασμό.
0: Δεν ξέρω. Θα το δείξει η πορεία των πραγμάτων.
1: Πόσα υλικά χρησιμοποιήσατε? 7 ή 9, γιατί είναι συμβολικό.
3: Πρέπει
1: αριθμός.
3: Να είναι μονός ο αριθμός. Οπότε εγώ χρησιμοποίησα τα 9 υλικά που χρησιμοποιούν και στα μοναστήρια.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά. Και τα καταφέρατε.
3: Ναι.
0: Τώρα θα το πρέπει να τη δοκιμάσουμε.
1: Επιβάλλεται.
3: Λογικά, ναι. Βασίλης, δηλαδή τώρα. Έτσι πως τη βλέπετε μπορείτε να αντισταθείτε? Όχι.
0: Όχι, οπότε. Αλλά ευτυχώς είναι η ώρα της εκπομπής. Έτσι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε οι ομιλούντες να τη δοκιμάσουν. Όμως οι συνάδελφοι έξω ελπίζω ότι θα την τιμήσουν.
1: Και εγώ ελπίζω ότι θα μας κρατήσουν ένα κομματάκι για να κάνουμε και εμείς την ευχή που η ευχή είναι για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου.
3: Η ευχή είναι προσωπική, αλλά υπάρχει στην παράδοση ότι όταν πέθανε η μητέρα του Αγίου Φανουρίου, η οποία ήταν μια πάρα πολύ σκληρή γυναίκα, για να βοηθήσει ο Άγιος Φανούριος να συγχωρεθεί η μητέρα του, είχε ζητήσει από τους πιστούς να προσεύχονται για αυτήν. Οπότε έτσι καθιερώθηκε, αλλά η ευχή είναι προσωπική. Ο καθένας ό,τι θέλει να του φανερωθεί, το ζητάει.
1: Εσείς τι ευχηθήκατε?
3: Α, δεν μπορώ να σας το πω.
0: Ναι. Πάντως είναι μια γιορτή η οποία είναι απλωμένη σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει από τη Ρόδο βέβαια.
0: Ναι.
3: Γιατί εκεί είχε βρεθεί η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Οπότε από εκεί ξεκίνησε το έθιμο και μεταφέρθηκε, μεταδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Συνήθως όμως οι ελεύθερες τρέχουν και κάνουν τάμα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ευχή, είναι ένα τάμα.
0: Ναι,
3: ναι, να δουν, να τους φανερωθεί ο μελλοντικός σύζυγος.
1: Εγώ πάντως είχα φτιάξει φανουρόπιτα για να βρω τα κλειδιά μου.
3: Τα βρήκες?
1: Τα βρήκα.
0: Πλέον υπάρχουν και υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή με το ηλεκτρονικό μπορείς σίγουρα να το βρεις. Το βάζεις το app. Έχουμε εξυγχρονιστεί. Πολύ ευχαριστούμε για την.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Όλες τις ευχές για μια καλή εκπομπή.
0: Ορίστε.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Η κυρία Άννα μας τίμησε, μας φρόντισε, μας έφερε μια φανουρόπιτα. Κυρίες και κύριοι, η διακοπή για να ξεκινήσουμε, για να μπορέσουμε να την κόψουμε και να τη μοιράσουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
0: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
8: χρέωση. Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο IDEF. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Nova 931.
12: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Και ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στην κάτω Δαμά Σταυθιώτιδας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Δετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Ορισμένα από τα μηνύματά σας, ο Γιώργος λέει: μπράβο, ειρωνευτικό, θα πάει όλη η κουστοδία της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον αυτοί κάτι κάνουν. Τι να ψηφίσουμε, ρε παιδιά, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Έχει χαρακτηρισμούς να μας αντιπεί. Παιδιά, δεν λέμε τι θα ψηφίσετε.
1: Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας.
0: Κάντε ό,τι θέλετε. Στις κάλπες είστε μόνοι σας.
1: Στις κάλτσες μπορεί να έχετε και κάποιον να σας πλύνει.
0: Να σας βοηθήσει. Να μην βάλετε δύο αριστερές, για παράδειγμα. Έτσι, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, αλλά το ότι θα πάνε όλοι μαζί δεν είναι θέμα. Ότι θα βρεθεί όλο το επιτελικό κράτος και θα πληρώσουν μάλιστα και για τα περίφημα περίπτερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, όχι, να μην καταγράφουμε την πραγματικότητα, γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί να βγει ο άλλος. Ο καθένας, παιδιά, στο πεδίο της πολιτικής, ο καλύτερος κερδίζει.
1: Εμείς επισημαίνουμε μόνο.
0: Σωστά. Δηλαδή, δεν θα πεις για τον αθλητή που είναι, πες το, τον Ντουμπλάντης που είναι στην κορυφή, γιατί ας πούμε εμείς.
1: Επειδή έχουμε τον Καραλή Έλληνα.
0: Ναι, δηλαδή τι είναι αυτό. Να μην λέμε για τους άλλους. Μόνο για τους δικούς μας. Μόνο Έλληνες. Έτσι. Να είναι αυτή η πολιτική. Εμείς είμαστε το σημείο αναφοράς του σύμπαντος.
1: Ίσα-ίσα που δώσαμε και το σύνθημα. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Ναι, εμένα μου θυμίζει βέβαια το ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Λίγο να πω. Γιατί τώρα θα λένε ποιος έχει σκεφτεί τι. Γιατί ο καθένας κατηγορεί τον άλλο για κλοπή περιεχόμενο. Φαντάζεστε να είναι επάρκεια των κομμάτων. Λοιπόν, και στα μηνύματα για να επιστρέψω, ο Τάσος του αρέσει το δίδυμο. Βγαίνουν ειδήσεις, λέει, με ανάλαφρο τρόπο και με χιούμορ. Ο Τάσος από Κινέτα. Ο Θάνος, είχα περίπου 2,5 χρόνια ένα καροτσάκι από τον κύριο Βασίλη για το σκυλάκι μου, το Λαλάκι. Που δεν μπορούσε να περπατήσει τα πίσω πόδια και βγαίνω με βόλτα στο λαγωνίσι. Ήταν τρομερό. Σταμάτα για όλη κίνηση για να περάσουμε. Να.
1: Αυτές είναι ωραίες ιστορίες.
0: Να το έργο, κατάλαβες. Και είναι εκεί που τα σκυλιά ξαφνικά αποκτούν, ανασένουν. Σου φαίνεται αρχικά περίεργο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλεις το καροτσάκι. Συνήθως είναι δύσκολο να βάλεις το καροτσάκι.
1: Στην αρχή, μετά συνηθίζουν.
0: Ναι. Μετά συνηθίζουν και μετά.
1: Και επιστρέφω στην κανονικότητα.
0: Σχετικά. Ναι. Αρχίζουν και τρέχουν όμως πάντως, να ξέρεις. Αλλά θέλει, πρέπει να είναι επίπεδο το έδαφος. Δηλαδή δυσκολεύονται αν είναι χώμα, αν έχουν πέτρες κτλ.
1: Ακούβες.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι πραγματικά κάτι για τον για πολύ κόσμο και για πάρα πολλά τετράποδα ζωάκια, οπότε να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει, είχε αυτή την φοβερή ιδέα, ο κ. Βασίλης Τσιγκούρας, κατασκευαστής αναπερικών αμαξιδίων για τα ζωάκια μας. Λοιπόν, λίγο ακόμα με πολιτική, διότι έχουμε τους ανεξάρτητους που ψάχνουν τα κόμματά τους.
1: Λογικό δεν είναι, εκλογές πλησιάζουν, δεν πρέπει να βρουν στέγη. Ναι. 93 είναι η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα. Βασίλη, κυρίες και κύριοι.
0: Τι θα γίνουν, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες.
1: Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μείνει με τους βουλευτές που είχε του 2023.
0: Ναι, είναι εγγυημένοι, δεν φεύγει κανείς. Μόνο το 89 ήταν η μεγάλη, μετά το 89 ήταν η μεγάλη ρήξη.
1: Εκεί, στη Στρούγκα.
0: Ναι.
1: Στο Μαντρί.
0: Γιατί είναι ελεγμένοι, δεν είναι εδώ τη μία είμαι έτσι και την άλλη είμαι αλλιώς. Ξεκινάω από τη Δημάρ, και πάω στο Πασό και μετά καταλήγω στη Νέα Δημοκρατία. Λέμε τώρα.
1: Εκεί υπάρχει ιδεολογία, λέμε.
0: Ναι. Στο Κουκουέ τουλάχιστον ιδεολογία. Ξέρεις τι θα πάρεις, παιδί. Δεν έχει από εδώ και από εκεί.
1: Τι υπόλοιπη... μου θυμίζεις τώρα. Ποιος? Μιχάλης Χουρδάκης.
0: Μιχάλης Χουρδάκης. Τον έχω χάσει. Πού ήταν?
1: Πλεύση Ελευθερίας, κόμμα Κασελάκη. Και τώρα λέει τριγυρνάει κάπου εκεί Χαριλάου Τρικούπη. Πώς τον λένε αυτό δρόμο.
0: Και αυτός. Δίπλα στην Καλλιδρομίου. Έχει ωραία λαϊκή τα Σάββατα. Μιχάλης Χουρδάκης. Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξέρω περισσότερα για το Χαράλαμπο Κατσιβαρδά.
1: Παναγία μου, αυτός παντού λέει πόσο Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Ναι.
1: Στους Σπαρτιάτες δεν τον είχαμε συναντήσει. Ναι, παρετήθηκε, τι είχε γίνει μαζί.
0: Ρε παιδί μου, ήταν νεοδημοκράτης Σπαρτιάτης.
1: Γιατί ποιος σου είπε ότι στη Σπάρτη δεν υπάρχουν νεοδημοκράτες?
0: Καλά, ναι.
1: Νούμερο ένα βγαίνει.
0: Βρε, ναι, αλλά αυτή είναι η κανονική Σπαρτιάτες, δεν ήταν οι άλλοι. Οι fake, για να κατέβουν, γιατί ήταν και ένας τύπος που θέλει να ξανακατέβει.
1: Πάντως,
0: μην το ανοίξουμε τώρα το
1: φίλο. Άστο, δεν θέλω. Πάντως, ως Λάκαινα.
0: Εμείς είμαστε με τους κανονικούς Σπαρτιάτες, όχι με τους ψευδεπίγραφους.
1: Έτσι, ως Λάκαινα, γιατί από ναι, κάτω σωστά. Είμαι, θα πω ότι έψαχναν οι Σπαρτιάτες να βρουν Σπαρτιάτη στους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, και δεν υπήρχε Σπαρτιάτης αυτό, πού το βάζει. Κόμμα Σπαρτιάτες χωρίς Σπαρτιάτη. Έλεος.
1: Λοιπόν, από τους ανεξάρτητους, ένα σημαντικό μέρος φαίνεται ότι θα το πάρει η Ελλάς.
0: Του Ελλάς Αντώνη Σαμαρά. Όχι.
1: Όχι την ελληνική αστυνομία, ούτε Ελλάς Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, του Τσίπρα.
1: Ψαρεύει όμως και ο Σαμαράς. Υπάρχουν
0: ψαρεύει,
1: εκεί.
0: Ψαρεύει.
1: Κάτι...
0: Του Ελλάς Αντώνη Σαμαρά. Όχι.
1: Όχι την ελληνική αστυνομία, ούτε Ελλάς Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, του Τσίπρα.
1: Ψαρεύει όμως και ο Σαμαράς. Υπάρχουν
0: ψαρεύει,
1: εκεί.
0: Ψαρεύει.

0: Όμως επικρατεί συνωστισμός, το επικρατείας, οπότε θα πάει ίσως για Α Θεσσαλονίκης. Και εκεί είναι λίγο αδύναμη η Νέα Δημοκρατία.
1: Πού, στη Θεσσαλονίκη?
0: Πρέπει να ενισχύσει κάποια πατριωτικά.
1: Όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω. Καταρχήν, ο πατριωτισμός αυτός είναι λίγο επίσης ψευδεπίγραφος.
0: Εννοείται.
1: Γιατί είναι λίγο.
0: Ποιος πολιτικός θα βγει και θα πει δεν είμαι πατριώτης?
1: Ναι, αλλά έχουμε πολλούς τελευταία που δηλώνουν όλοι πατριώτες. Όλοι μια χαρά πατριώτες. Αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι είναι, ξέρεις. Απέχουν από τις διαδικασίες. Μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, διότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, του Πασόκ του κινήματος, εδώ έχουμε την πληροφορία ότι ο πρώην Περιφερειάρχης, ο οποίος είχε και.
0: Κύριος Γουρός, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Άσης Βαρών, την ένδοξη εποχή.
1: Κάτσε κάτω από την μπάρα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν,
0: νονός
1: του Πύρου Δήμα, ο οποίος τώρα είναι με
0: τη Νέα Δημοκρατία
1: και τον Σγουρό και τον Βρούτσι.
0: Τώρα είναι με τον κύριο Βρούτσι.
1: Ναι, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Γιάννης Γουρός έχει τώρα τη στήριξη ποιον? Του παλιού, του ορθόδοξου Πασόκ. Δηλαδή το κανονικό, ρε παιδί μου. Βάλε στο μυαλό σου τα ιστορικά στελέχη του κινήματος.
0: Το χρώμα μου έρχεται στο μυαλό.
1: Το χρώμα. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι ακόμα που είναι οι στρούκτορες, οι ιδεολογοί καθοδηγητές, οι άνθρωποι που αποφασίζουν στο κίνημα?
0: Πόπο, το παλιό, τόσο παλιό.
1: Το παλιό και δυνατό, ρε παιδί.
0: Το θυμούνται.
1: Το θυμούνται. Είναι, οι άνθρωποι είναι πολιτικά όντα, δεν ξεχνούν ποτέ. Άρα και εκεί έχουμε την παράθεση στην εκλογική περιφέρεια με τον Παύλο Γερουλάν, ο οποίος δουλεύει
0: για την πιο νέα γενιά.
1: Ναι, για την πιο νέα γενιά. Επιλογή του Γιώργου Πανδρέου, όσοι θυμούνται στο παρελθόν, ως υπουργός πολιτισμού. Και είχε ασχοληθεί αρκετά με την Αθήνα, είναι η αλήθεια. Και με το ποδόσφαιρο. Και επίσης ο κύριος Γρος, όπως είπαμε και χθες, ασχολείται με το που πήγαν τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης. Και έχει λέει, παιδιά, τι δεν κάνατε. Γιατί ωραία, εσείς λέτε τι κάνατε, και εδώ είναι τι είχατε βάλει μέσα και τι δεν είναι. Γιατί όταν ένα έργο απεντάσσεται, όπως είναι η φράση,
0: ναι,
1: τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Γιατί πάει, γεια σας, ξεχνάμε.
0: Δηλαδή κάνει αντιπολίτευση.
1: Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είναι αντιπολίτευση, παιδιά. Δεν είναι με reels. Διότι όλοι έχουν βγει
0: στα
1: social με κάμερα και απαντούν σε χαζές ερωτήσεις. Αν, ας πούμε, διαβάζετε τα σχόλια κάτω από που σας γράφουν, κάτω από την ανάρτησή σας. Δηλαδή, αν ένας υπουργός σοβαρά κάθεται και ασχολείται με το τι του έγραψαν κάτω από την ανάρτησή του, σημαίνει ότι απλώς δεν ασχολείται με το αντικείμενό του.
0: Πότε θα προλάβει?
1: Και έχουμε έναν πρωταθλητή σε αυτό, σε αυτήν την κυβέρνηση.
0: Υπάρχει.
1: Ένας. Δηλαδή είναι μακράν.
0: Φοράει γυαλιά.
1: Ναι. Ναι, φοράει γυαλιά.
0: Ωραία γυαλιά.
1: Και ωραία γυαλιά, αλλά ρε παιδί μου, αν υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες, ας πούμε, social media.
0: Ένας θα ήταν.
1: Δεν θα
0: χρυσό μετάλλιο, δεν θα υπήρχε δεύτερος.
1: Δεν θα εκπροσωπούσε τη χώρα.
0: Βεβαίως.
1: Θα ήταν έτη φωτός μπροστά. Δηλαδή οι κριτές θα υποκλίνονταν. Δεν ξέρω ποια. Πρέπει να μπει μια διαδικασία. Θα υπήρχε μια.
0: Έπρεπε να έχουμε τον κύριο Προβιά, τον κριτή. Θυμάσαι που είχαμε βγάλει,
1: ναι,
0: για να βγάλει τον κώδικα βαθμολογίας.
1: Θα ήταν, ρε παιδί μου, αν ήταν όριο 10.000, θα ήταν 9.900.
0: Όχι. Το απόλυτο 10, σαν την Κομανέτσι.
1: Έλα ρε. Πω, είναι φοβερό αυτό. Γιατί κάνει και κολοτούμπες.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή έχει ξεκινήσει. Ό,τι έσουνε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι
1: έλεγε για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο. Τι έλεγε, ότι εγώ, παιδιά, δεν θα φύγω ποτέ από το κόμμα για να πάω στο άλλο κόμμα. Αλλά τώρα. Αλλά, δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα, γι' αυτό το βλέπουν οι κανονικοί άνθρωποι. Λέει, α, παιδί, πόσες ώρες είναι? Πόσες ώρες σπαταλούν οι πολιτικοί στην τηλεόραση? Πόσες σπαταλούν στα μηνύματα, στις αντιπαραθέσεις?
0: Δεν άλλη πρέπει δουλειά να κοιμάται.
1: Άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν. Δηλαδή, μέχρι πότε? Τι όριο? Πρέπει να μπαίνει ένα όριο, παιδί, ένα φραγμό. Πώς λέμε, να μην χρησιμοποιούμε ανήλικοι κάτω το 15. Που λένε ότι είναι αυτή η ιδέα, δηλαδή να έχουν υπουργοί ένα ανώτατο όριο tweet.
0: Ναι.
1: Εξ, ας πούμε.
0: Τόσα θα στείλετε.
1: Τόσα. Τη μέρα έχει υπερβεί.
0: Τελείωσε.
1: Γιατί διαφορετικά την πατήσαμε. Έχει όμως και ωραίο παρασκήνιο από το Σικάγο.
0: Από το Σικάγο. Ελληνικός εκλογικός εμφύλιος και στο Σικάγο. Τρία έψιλον μαζί. Γιατί
1: What?
0: Το ρεπορτάζ μας, κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζει από σύνορα. Ομογενής υπουργός του Ιλινόης, Αλέξης Γιαννούλιας. Με καταγωγή από τα Καλάβρητα. Οι γονείς του πήγαν στο Σικάγο, έφτιαξαν μια τεράστια περιουσία, τράπεζα για την ακρίβεια. Και τώρα, εδώ να δεις, το Πασόκ χωράει παντού. Η μητέρα του, πρώτη ξαδέρφη του βουλευτή των Χανίων του Πασόκ, Μανώλη Σκουλάκη.
1: Ω, επίσης έχει αφήσει έργο στην.
0: Βεβαίως. Και ο παππούς του στο κίνημα Θερίσου, στην πλευρά του Βενιζέλου. Μιλάμε ιστορία. Πολιτικό τζάκι ο κύριος Γιαννούλιας, ο οποίος όμως ήταν, γιατί έχει μεγαλώσει, μπασκετμπολίστας.

0: και έκανε και ένα πέρασμα από την Ελλάδα, Πανιώνιο.
1: Μάλιστα. Και τι θα κάνει ο κύριος Γιαννούλης?
0: Είναι υποψήφιος για να γίνει δήμαρχος του Σικάγο. Ενδέχεται όμως να κατέβει και η Μαρία Παπάς, ομογενής και αυτή, ταμείας της κομιτείας του Κουκ. Δικηγόρος, έχει και δική της εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχει σκεφτεί όμως και άλλες φορές και στο τέλος υποχωρεί. Mm. Πάντως ο κύριος Γιαννούλης το έχει ανακοινώσει. Έχει ξεκινήσει την προεκλογική του καμπάνια. Δεν θα είναι μόνος. Ενδέχεται να είναι και ο νυν δήμαρχος από το Σικάγο. Θα είναι η ελεκτής της πολιτείας του Ιλινόης Σουζάνα Μεντόζα, ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικου Ίγκλι και άλλοι.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο Έλληνες που διεκδικούν τη θέση.
0: Δεν είναι και μόνο Έλληνες που ψηφίζουν.
1: Ναι, σωστά. Είναι, μιλάμε για το Σικάγο, παιδιά. Δεν, μην τα βλέπετε όλα ελληνοκεντρικά. Απλώς εμείς, λόγω του ρεπορτάζ της Περιοδούλας, μπορούμε να αναφερόμαστε και στην ομογένεια, διότι έχει ατζέντα η Σπυρδούλα και το αποδεικνύει.
0: Οπότε... Είπαμε, το ρεπορτάζ μας δεν γνωρίζει σύνορα.
1: Ναι, είναι ρεπορτάζ χωρίς σύνορα και τρέχει διαρκώς. Και μιλάμε για τα όσα τρέχουν. Εδώ γύρω στη γειτονιά μας θα κάνω μια στάση. Γιατί? Διότι έχει ξεσπάσει μια κόντρα. Ποιος έχει φτιάξει το φαλυρικό όρμο?
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Ποιος τον έχει φτιάξει?
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, ο Δέδαλος και ο Ίκαρος δεν έχουν σχέση.
1: Όχι. Αλλά να προσπαθήσουμε να στρίψουμε το κεφάλι αριστερά και να δούμε από τα τζάμια εδώ του Μεγάρου.
0: Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εκτός και αν έπαθα ξαφνικά μοιοπία.
1: Εμείς βλέπουμε μπάζα.
0: Μπάζα βλέπουμε.
1: Έτσι. Ένα μπάζο να το πω. Ούτε θάλασσα μπορείς να δεις, ούτε να περπατήσεις, ούτε να ανοίξεις.
0: Άρα ποιος τον έφτιαξε?
1: Κοίταξε, υπάρχει μια αντιπαράθεση η οποία είναι. Αρχίζει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι σε επίπεδο περιφέρειας και είναι ανάμεσα, όπως σας λέγαμε και χθες, στον κύριο Πατούλη και τον κύριο Χαρδαλιά, διότι το έργο είχε κολλήσει και απεντάχθηκε, όπως λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, χάρη στη δική του παρέμβαση και έργο κτλ. Και ο κύριος Πατούλης λέει: Όχι, όχι, δεν είναι εγώ, το είχα κάνει. Και έχουμε και μια παρέμβαση από τον Κώστα Ασκούνη, δήμαρχο Καλλιθέας, υπέρ Χαρδαλιά.
0: Δηλαδή, ποιος έφτιαξε τη μακέτα, μου λες?
1: Ποιος απένταξε το έργο, που θα γίνει? Τη μακέτα την είδα, τις φωτογραφίες δηλαδή.
0: Φανταστικές.
1: Ναι, έχουμε εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε έρθει δίπλα στη θάλασσα. Εμείς πάντως θυμόμαστε, γιατί εδώ ζούμε πάρα πολλές ώρες της ζωής μας, ότι γι' αυτό το έργο της γέφυρας χρειάστηκαν για αυτά τα περίφημα 800 μέτρα για να κάνουν τα υποστηλώματα και όλα. Ό,τι χρειάστηκε περίπου.
0: Πάνω από ένα χρόνο.
1: Ναι. Οπότε, τον φαλυρικό όρμο, όταν θα το φτιάξετε.
0: Να είμαστε εδώ και να το δούμε και σε αυτό το πλανήτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ, θυμόμαστε και άλλους πολιτικούς και δημάρχους και περιφερειακούς που έχουν εξαγγείλει το ίδιο έργο. Εγώ θυμάμαι και ποδηλατόδρομο που θα ξεκινούσε από εδώ.
0: Και το σίγουρο είναι.
1: Και θα έφτανε στο Σούνιο, να σου πω.
0: Και το σίγουρο είναι ότι αν θέλουμε να βγούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε. Ποιο ναι. Ποδηλατόδρομο.
1: Ποιο ποδηλατόδρομο. Δεν μπορείς, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει ανάσα. Δηλαδή, και όταν ας πούμε, παίζει ο Ολυμπιακός εδώ πέρα, είναι κατελημένα όλα. Το ξέρουμε.
0: Βέβαια, δεν μπορείς να περάσεις.
1: Οπότε και δεν υπάρχει πρόσβαση στο θαλάσσιο. Θα ανέσα. Τι έχουν κάνει σε άλλες πόλεις? Η Βαρκελόνη, λοιπόν, για να μιλάμε σοβαρά για τα έργα υποδομών. Και όχι...
0: πόλεις που έχουν σύστημα.
1: Έτσι. Έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες και ανασχεδίαζαν την πόλη τους 10 χρόνια πριν, για να την έχουν και 30 χρόνια μετά.
0: Και είναι μία από τις πόλεις που έχουν εκμεταλλευτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι. Τι έκαναν, λοιπόν? Εγκρέμισαν όλες τις παλιές κατοικίες, προκαλώντας και πολλές αντιδράσεις, και έφτασαν την πόλη να κατεβαίνει στη θάλασσα με πάρκα και υπογειοποίησαν τους δρόμους. Δεν έχει αυτό το Κηφισού. Δεν μπαίνεις. Δηλαδή από κάτω τρέχουν τα αυτοκίνητα και από πάνω είσαι στο πάρκο και καθαρίζεις τη θάλασσα. Περπατάς ατελείωτα. Δεν συναντάς αυτοκίνητα, βιτιοφόρα, λεωφορεία, καυσαέριο κτλ. Υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι λεωφόροι και από κάτω τρέχουν οι δρόμοι και φτάνεις στη θάλασσα.
0: Πολιτισμός.
1: Κάνεις μπάνιο. Δίπλα είναι η Μαρίνα με τα γιώτα. Έχουν εμπορικό κέντρο στη θάλασσα. Έχουν ενιδρίο. Εδώ μας πουλάνε ό,τι.
0: Έχουμε μπάζα εδώ. Τι άλλο θέλει?
1: Εδώ μας λένε ότι φτιάξατε το φαλερικό όρομο και δεν έχει γίνει τίποτα. Πανηγυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι απεντάξαμε το έργο. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Δηλαδή, πολύ πολύ σημαντικό. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το χαριτωμένο. Γράφει σήμερα η Καθημερινή ότι αυτός ο διαγωνισμός των 2 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Υποδομών για τις πινακίδες που κόλλησε και δεν βγαίνουν πινακίδες για τα αυτοκίνητα, για όσα έρχονται.
0: Δηλαδή, όποιος θέλει να φέρει ένα αυτοκίνητο, δεν μπορεί να βάλει κυκλοφορήσει.
1: Ναι, ναι. Έλειπε ένα μέλος, πήρε μετάταξη ένα μέλος στην Επιτροπή και κόλλησε ο διαγωνισμός. Αλλά εντάξει, διορίσαμε άλλο μέλος. Και...
0: Άρα θα αποκτήσουμε πινακίδες?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Όσοι δεν έχουμε.
1: Δεν ξέρουμε. 2 εκατομμύρια ευρώ το έργο για τις πινακίδες, παιδιά. Στην Ελλάδα 2-0. Η διακοπή, επαναρχόμαστε.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Τον εξώστη?
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και στη σύνδεσή μας είναι ο πρόεδρος Φέδων Ταμβακάκης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και συγγραφέας, διότι αύριο ανοίγει πανιά ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, Ιωάννη Γουλανδρή. Κύριε Ταμβακάκη, καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, κυρία Σπανία.
0: Μαζί μας είναι και ο κύριος Κουφόπουλος, είμαστε από την εκπομπή Στιγμιότυπα.
1: Και είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Σας βρίσκουμε, είστε καθοδόν, είστε εμπλό, πού είστε?
11: Από το λιμάνι γυρίζω, ναι, κάνουμε τελευταίες ετοιμασίες. Αύριο ξεκινάμε. Ο καιρός πάντα είναι απρόβλεπτος. Βλέπουμε ότι θα έχει αέρα σε αρκετά σημεία, γιατί έχουμε και τρεις ιστιοδρομίες. Το οποίο είναι η μεγάλη προς την Άνδρο. Και υπάρχει μια τοπική... Eurobank τοπική ιστιοδρομία του Σαββάτου και τις επιστροφής που είναι την Κυριακή πλέον και τερματίζουμε μάλλον στο δίσβατο τη στήνου, δηλαδή το στενό.
0: Κύριε Ταμβακάκη, πρόκειται για έναν ιστορικό αγώνα, είναι ένας από τους μακροβιότερους αγώνες της ελληνικής ιστιοπλοείας. Πόσα σκάφη υπολογίζετε ότι θα πάρουν μέρος?
11: 15 αξιόμαχα σκάφη θα φύγουν από την, μεταξύ των οποίων δηλαδή πολλά πρωταθλητές είναι. Ο αγώνας είναι κομμάτι του πανελληνίου πρωταθλήματος ούτως ή άλλως και τα σκάφη που πρωταγωνιστούν στο πανελλήνιο πάντα έρχονται στην Άνδρο. Γι' αυτό θα δούμε και τους Ολυμπιονίκες μας, τον Παντή Καγιαλή, το Καρμπονίτα, ένα καινούριο σκάφος που έχει κατασκευαστεί στην Ιταλία και έχει δείξει τρομακτικές ταχύτητες.
0: Δυνατός ανταγωνισμός δηλαδή.
11: Και πάρα πολύ έμπειροι στον αγώνα και παλιοί νικητές, όπως ο Δούκας ο Παλαιολόγος, ο Κώστας ο Μάνθος. Για να μην αδικήσω κανένα, δεν έχω και τη λίστα.
0: Και μιλάτε για τους έμπειρους και θέλω να σας ρωτήσω αν η νέα γενιά δίνει παρόν.
11: Δείτε, επειδή είχαμε μια μεγάλη ατυχία, χάσαμε έναν από τους τηλοβάτες του αγώνα, τον Χριστόφορο τον Στράτο, που ήταν μέρους του ΝΟΕ, γιατί είναι συνδιοργάνωση ο αγώνας με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου από το 1950 έχει ξεκινήσει, όπου ένας νέος άνθρωπος πραγματικά πολύ θερμός θεοπλούς, ικανότατος, είχε κάνει του κόσμου τα πράγματα, είχε περάσει εκπλατικούς, είχε πάει στην Ανταρκτική, γενικώς ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, χάθηκε πολύ πρόωρα και πολύ απότομα για όλους μας. Και οι φίλοι της οικογένειας του κάνανε μια πολύ πρωτότυπη χειρονομία για να τον τιμήσουν και τη μνήμη του, προσφέροντας ένα ποσό μαθητείας σε παιδιά κάτω των 25 χρονών που τρέχουν πρώτη φορά σε αυτόν τον αγώνα, που είναι κατά γενική ομολογία από τους πιο δύσκολους τους στην Ελλάδα. Και φέτο πρώτη φορά το ξεκινήσαμε φυσικά. Ήταν μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή είχαμε ήδη 9 αιτήσεις από παιδιά που θα μετάσχουν. Θα κοιτάξουμε τώρα και τα σχετικά. Πάντως χαρήκαμε πολύ, γιατί θα βοηθήσει αυτή η χειρονομία των φίλων της οικογένειας Στράτου να
0: έρθουν κοντά τα νέα παιδιά στον αγώνα και γενικότερα στη θάλασσα. Κύριε Ταβακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί η σύνδεση δεν είναι πολύ καλή. Καλό αγώνα, αέρα στα πανιά σας. Ήταν ο Φέδων Ταβακάκης. Να είστε καλά. Ήταν ο Φέδων Ταβακάκης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Βασίλη.
1: Ναι. Παρά το γεγονός ότι η σύνδεση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, διότι ο άνθρωπος οδηγούσε, έχοντας κάνει τον τελευταίο έλεγχο, τους τελευταίους ελέγχους για τον αγώνα.
0: Γιατί θα πάρει μέρος στον αγώνα.
1: Α, ωραία. Ναι. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα είμαστε λοιπόν όχι μόνο νοητά, αλλά και πραγματικά σε αυτήν την ναυτική αναμέτρηση.
0: Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα.
1: Στην Άνδρο.
0: Όχι στην Άνδρο.
1: Όχι στην Άνδρο, θα είμαστε και αύριο.
0: Θα είμαστε, εννοείται.
1: Ναι, και αύριο και μεθαύριο.
0: Στα διόδια Αφιδνών Ελευσίνας, ναι, συνελήφθησαν 6 Βούλγαροι οπαδοί με μαχαίρια, και να πούμε ότι είναι λίγες ώρες πριν από τον αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας.
1: Ναι, που είναι ένας κρίσιμος αγώνας για την είσοδο της ομάδας στην League Phase του Champions League.
0: Η εθνική γυναικών στο βόλεϊ προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα κορίτσια ήταν με γκλίτερ στα μαλλιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα.
1: Έχασα το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια.
0: Και συνέχεια 3-3. Λοιπόν, και το βράδυ παίζει με τη Σερβία. Είναι ένας αγώνας χωρίς ενδιαφέρον ουσιαστικά. Έχει πάρει την πρόκριση, ναι, αλλά συνεχίζει δυνατά. Ο κύριος Οικονόμου έχει κάνει θαύματα.
1: Οικονόμου είναι ο κύριος Οικονόμου.
0: Είναι ο προπονητής εθνικής ομάδας.
1: Μάλιστα, είναι επιτυχία δηλαδή.
0: Τεράστια επιτυχία.
1: Η σερβική ομάδα είναι καλή.
0: Είναι πολύ καλή, και επειδή η διοργάνωση διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, είναι και οικοδέσποινα.
1: Α, μάλιστα.
0: Στην Ιταλία συνεχίζονται οι μεσογειακοί αγώνες. Μεγαλώνει η συλλογή μεταλλίων των Ελλήνων. Ναι. Ο Απόστολος Χρήστου συνέχισε τη συλλογή του και αξίζει να σταθώ σε έναν αριθμό. Από το 2013 μέχρι το 2026, αυτό το παιδί έχει κατακτήσει 27 μετάλλια.
1: 27 μετάλλια.
0: Ναι, γιατί.
1: Και περνάει έτσι στα ψηλά.
0: Και περνάει στα ψηλά για αυτό.
1: 27 μετάλλια.
0: 27 μετάλλια. Λοιπόν, και να σταθούμε σε αυτή τη διοργάνωση και σε ένα νέο κοριτσάκι, εννοείται ότι θα έχουμε. Τη 17χρονη Μαριλού Γκίκα, αθλήτρια της Πάλης, μόνο 17 ετών, αγωνίστηκε απέναντι από αθλήτες που μπορούσαν να είναι και μητέρες της ίσως, και κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο. Ο πατέρας ήταν Παλαιστής, η μητέρα της επίσης αθλήτρια. Ας κρατήσουμε και το όνομα Μαριλού Γκίκα. Και επίσης και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ, τα παιδιά μας συνεχίζουν να κατακτούν προκρίσεις, και σίγουρα εκεί θα πάμε για τουλάχιστον ένα μετάλλιο.
1: Οπότε, κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, Ήρυδα Σπανέα και απόψε μαζί μας.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και σήμερα.
1: Η Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, δοκίμασε την φανερόπιτα, έμεινε ικανοποιημένη ρυθμίζοντας τον ήχο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 6 από τον Sky 100,3 και συνέχεια θα είναι μαζί σας Καταρίνα Δράκου. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ. Στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο μάτς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
18: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
19: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
20: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
21: Μάριος Αθανασίου.
22: Βαλέρια Κουρούπη.
23: Και ο Σπύρος Πούλης.
24: Ο επιβιωρητής Drake.
25: Η μαύρη χείρα.
26: 5-27 Αυγούστου.
27: Προπόληση more.com.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
28: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρα...
17: Νόβα 931.
29: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
30: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
31: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
32: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
31: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
32: Μα έχουν υδραυλικό!
31: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
32: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
31: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
32: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
31: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
32: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
31: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
32: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
33: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι, αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 9:31. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
11: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Καλοκαίρι με το Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Δεν υπάρχει.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
10: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
9: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
17: Στις ξένες γλώσσες, expert.
18: Στους υπολογιστές, master.
17: Στην εκπαίδευση και experts
18: και masters.
17: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
18: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
17: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
18: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
17: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
22: Nova 931.
23: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
24: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
4: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
5: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
5: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
4: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
3: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύει.

οδηγάω τα απιαστά. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
12: Νόβα 931.
13: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
14: Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που προβλέπονται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η σχετική εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λοτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην κάτω Δαμάστα Αυθιώτιδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Εκτός συνόρων στο Νεπάλ, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται αγγίζουν τους 384. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 265 αγνοούνται από την κατολίσθηση λάσπης στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις αρχές. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καταβάλει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με 29 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 3 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες το βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία ηλικίας 21 ετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσικλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Κρήτη, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, συγκρούστηκε γιοταχή με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός στο αγροτικό και ο οδηγός του άλλου οχήματος. Από αύριο έως την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Διαβάστε περισσότερα στο sky.gr. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Νωρίτερα, σε 6 συλλήψεις βούλγαρων οπαδών προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο των προελέγχων που έγιναν εν ώψη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Οι συλλήψεις έγιναν στα δύο Διαφυδνών και Ελευσίνας και στην κατοχή των οπαδών βρέθηκαν σουγιάδες και ένα μαχαίρι. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ανυπολόγιστες καταστροφές και εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησαν πίσω τους οι φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι νεκροί είναι δεκάδες, ενώ αυτό που τρομάζει είναι ο αριθμός των αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων περίπου 300 τουρίστες. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες και ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Πρόκειται για την χειρότερη φυσική καταστροφή στο Νεπάλ από το 2015. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα ένας τεράστιος χήμαρος ξεπερνά το κτίριο του συνοριακού περάσματος Γκυρόγκ και το σκεπάζει ολόκληρο. Κανένα ίχνος πλέον από τους δεκάδες ανθρώπους που έτρεχαν για να ξεφύγουν. Φωνάζοντας για βοήθεια, έντρομοι κάτοικοι τρέχουν προς μια πλαγιά για να σωθούν. Πίσω τους ένα τεράστιο καφέ κύμα ξεχύνεται στην κοιλάδα, σκεπάζει τα χαμηλότερα κτίσματα και παρασύρει ανθρώπους στο πέρασμά του. Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από τα σύνορα του βόρειου Νεπάλ με το Θιβέτ, όπου φωνικές πλημμύρες ισοπεδώνουν ολόκληρες κοιλάδες. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο τεράστιος όγκος φερτών υλικών πέφτει πάνω σε ένα κτίριο και διαλύει το υπέργειο πάρκινγκ με τα λεωφορεία στο συνοριακό πέρασμα. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να σωθούν διακρίνονται να εξαφανίζονται στα ορμητικά νερά. Οι νεκροί πλησιάζουν πλέον τους 100 και εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ανάμεσά τους πολλοί ξένοι τουρίστες.
0: Έσπασε ολόκληρο το φράγμα. Έσπασε το φράγμα στην Κίνα και έρχεται όλο το νερό.
1: Στα έντρομα μάτια των κατοίκων, γέφυρες διαλύονται η μία μετά την άλλη, καθώς ο ποταμός Τρισούλη κατεβάζει τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που χτυπούν με σφοδρότητα τις κατασκευές. Χωριά θάβονται κάτω από τη λάσπη, ενώ η καταστροφή φτάνει ακόμη και στα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, όπου εργαζόμενοι βρίσκονται μεταξύ των αγνοωμένων. Στις όχθες του Μποτε Κόσι, κτίρια βυθίζονται, οικισμοί εξαφανίζονται. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια τεράστια κατολίσθηση πάγου και βράχων βρίσκεται πίσω από το καταστροφικό πλημμυρικό κύμα.
2: They were talking about hearing a roaring sound like an explosion, where within seconds they saw tons of water gushing through the mountains and valleys.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα είδαμε τόνους νερούς να έρχονται. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί, καθώς δεν είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις.
1: Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε όλα τα νεότερα που έρχονται και τις τελευταίες πληροφορίες από το Νεπάλ. Η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Επισήμως οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ έχουν φτάσει στους 98. Ώρα με την ώρα όμως αυτός ο αριθμός αυξάνεται, καθώς είναι τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, αυτή τη στιγμή μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται φτάνουν τους 570, οι 466 από αυτούς είναι ξένοι υπήκοοι. Ήδη το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στην περιοχή αγνοούνται και 90 Ιταλοί πολίτες. 250 είναι οι αγνοούμενοι στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές.
4: Ένα φαινόμενο με μία ορμή, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, που παρασένει τα πάντα και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα οπτικά ντοκουμέντα και μάλλον, ξαναλέω με πάσα επιφύλαξη, πυροδοτήθηκε από έναν σεισμό που προηγήθηκε, Χρύσα.
3: Μόλις μέσα σε ένα λεπτό, ο χήμαρος λάσπης κατάπιε το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ. Είναι ίσως η πιο συγκλονιστική από τις εικόνες που αντικρίσαμε. Εξαφάνισε τις υποδομές και έκανε αδύνατη την πιθανότητα διαφυγής για τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και πιθανόν να μιλάμε και για ανθρωπιστική κρίση. Στην πλευρά του Θιβέτ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε προσωπικά εντολή να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι δυνάμεις που απαιτούνται για τη διάσωση των επιζώντων και για τη μεταφορά βοήθειας, γεγονός που δείχνει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με τη βοήθεια ελικοπτέρων εκαιώνονται χωριά, καθώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των πληγέντων με άλλο τρόπο. Ήδη η Ινδία, που επίσης μετρά πολλούς αγνοούμενους, ανακοίνωσε την αποστολή αεροσκάφου στο Νεπάλ με 10 τόνους βοήθειας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπήρχε σεισμός που προκάλεσε μεγάλη καταλύστηση, η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόσι. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό υποχώρησε, τεράστιες ποσότητες νερού απελευθερώθηκαν απότομα και κατέβηκαν με ορμή προς τις χαμηλότερες περιοχές.
0: Στη Ροδόπη θα μεταφερθούμε για τη συνέχεια, όπου δυστυχώς έχουμε άλλη μια γυναικοκτονία με θύμα μια 44χρονη γυναίκα, την οποία σκότωσε ο πρώην σύζυγός της και στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο του Sky στον Ίασμο Ροδόπης. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία στιγερή δολοφονία στη Διαλαμπή Ιάσμου, που βρισκόμαστε και εμείς αυτή την ώρα, λένε, και στο διαμέρισμα που βρίσκεται πίσω μου, σημειώθηκε στιγερή αυτή η δολοφονία στη 1.30 η ώρα το μεσημέρι, όταν η 44χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμα στο οποίο είχε φτάσει για να γιορτάσει τα γενέθλια, τα 16 γενέθλια της κόρης της 44χρονη, η οποία δούλευε στην Θάσο και έφτασε εδώ για να γιορτάσει μαζί με την κόρη της αυτή την όμορφη ημέρα. Όμως ο 53χρονος, κάτω από αντιευκρίνηση μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, της κατάφερε τουλάχιστον δύο μαχαιριές που της στέρισαν τη ζωή. Επικράτησε αναστάτωση στο σημείο. Κλήθηκε η αστυνομία από το 16χρονο κορίτσι αλλά και τον γιο που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα εκείνη την ώρα. Έφτασαν εδώ οι αρχές, απέκλεισαν το σημείο και στη συνέχεια διεκόμισαν τον 53χρονο, ο οποίος ακόμη δεν είχε χάσει τη ζωή του, στο Σμανόγλιο νοσοκομείο. Εκεί του παρασύρονται όλες οι πρώτες βοήθειες, καθώς φέρει και αυτός τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο, καθώς προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ κατανάλωσε και καυστικό υγρό. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες λένε πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, όμως συνεχίζουν οι γιατροί να τον έχουν υποστενή παρακολούθηση.
4: Η από τραγική πέρα, ηρωνία μια ιστορία. Είναι ακριβώς ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα αυτής της δολοφονικής επίθεσης, είχε πάει για τα γενέθλια της κόρης της. Μια γυναίκα, και επειδή θα αναφερθούμε και στο παρελθόν του δράστη, ένα παρελθόν ενδοικογενειακής βίας, Δημήτρη.
5: Ένα παρελθόν με αλλεπάλληλες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για εξύβριση, για απειλή. Συνεχείς καταγγελίες από την γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει τις αγγελικές αρχές να θέσουν υποστενή ψυχιατρική παρακολούθηση τον 53χρονο, ο οποίος μάλιστα λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό τον λόγο τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε διάσταση το ζευγάρι, γι' αυτό είχαν αποφευχθεί όλα αυτά τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Και όλα αυτά ήταν που κρατούσαν σώα αυτή τη γυναίκα. Δεν έχουμε διευκρινίσει ακόμη και δεν έχει διευκρινιστεί από τις έρευνες των αρχών εάν ήταν οργανωμένο αυτό το έγκλημα. Εάν λοιπόν, εφόσον ήξερε ο 53χρονος ότι θα έρθει εδώ η 44χρονη εν διαστάσει σύντροφός του για τα γενέθλια της κόρης της, προγραμμάτιζε και οργάνωσε το να τη δολοφονήσει. Όλα αυτά θα τα διελευκάνουν οι αρχές που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνές τους.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Προσιλωμένη στο σχέδιο πόντισης του καλωδίου παραμένει η Αθήνα, παρά τις κορώνες της Άγκυρας που ζητά να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν και απαιτεί να δώσει εκείνη την όποια άδεια. Το θέμα της ρητονικής όξυνσης και των όποιων προεκτάσεων φέρνει η χώρα μας ενώπιον του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, την ώρα που ο Ταγί Περτογάν ακτοξεύει νέες απειλές. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
6: Σε νέες θριαμβευτικές αναφορές στον τουρκικό αιώνα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης του Μαζικέρ, στέλνοντας μήνυμα πως η Άγκυρα είναι εκείνη που διαμορφώνει τις εξελίξεις.
0: Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας. Το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι τέλος. Έτσι, δέσαμε την ουρά του αλόγου μας για να χτίσουμε τον αιώνα της Τουρκίας. Ας γνωρίζουν και ας καταλάβουν όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι στην περιοχή μας η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Στην περίοδο της Τουρκίας, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
7: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφής και σε ό,τι αφορά την έρευνα και πόρους του καλωδίου και συνολικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί λοιπόν από τους κανόνες αυτούς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα από αυτό το βήμα, να προχωρήσει το έργο και από μέρος μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπετε και αναλογή για την πρόοδο του.
6: Τουρκικές πηγές τονίζουν στο Sky πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, αλλά ζητά προκαταβολικά ενημέρωση για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
8: Η θέση της είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
9: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
6: Για το Πασόκ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
10: Χρειάζεται αποφασιστικότητα, ανυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
6: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η Ελλάδα το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.
0: Η Τουρκία την ίδια ώρα διευρύνει τον στόχο προστασίας στα γαλάζια νερά με τα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, δεν κατονομάζει ποιους βάζει απέναντι, τους περιγράφει όμως και λέει ότι η ιστορία γράφεται ξανά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και τις πληροφορίες του Μανώλη Κωστίδη.
11: Όταν ο Τούρκος Πρόεδρος λέει ότι στην περιοχή ξαναγράφεται η ιστορία από την Τουρκία, αυτό υποστηρίζει ο ίδιος και αυτός είναι και ο σκοπός του και ο στόχος του, καταλαβαίνουμε το τι σχεδιάζει η Τουρκία. Από εκεί πέρα, ναι, η πόση του καλωδίου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο η Τουρκία επιμένει πως χρειάζεται τουλάχιστον μια επικοινωνία μαζί της, μια ενημέρωση. Από την άλλη όμως είναι και τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία και σύμφωνα πάντα με το Πρακτορείο Ανατολή, με σημερινό δημοσίευμα, δεν είναι δική μας ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων που λέει ότι τα θαλάσσια πάρκα που ουσιαστικά περικλούν το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο, ναι μεν προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη λέει προστατεύουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες. Άρα ο σκοπός δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων. Και μιλάω για ερμηνεία διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η σημερινή συγκέντρωση του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στο Μαζικέρ. Το 1971, σήμερα μεγάλη γιορτή για τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό λέγανε σήμερα έτσι και τα λοιπά, ότι νικήσανε το Βυζάντιο και φτάσανε μέχρι το Αιγαίο. Όμως, όταν ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή, στο βήμα, τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί, τον κυβερνητικό εταιρό, ο εκφωνητής άρχισε να λέει συνθήματα ότι το 1971 κατακτήσαμε την Ανατολία με όραμα το 2071 να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία που με την παρουσία του Ερντογάν λέει η Τουρκία ότι το 2071 έχει σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο όπως το 1971. Αυτό ονειρεύονται οι Τούρκοι.
0: Με ακόμα μία συμφωνία η χώρα μας αναβαθμίζεται και θωρακίζει το πολεμικό ναυτικό. Πλέον στο στόλο θα προσθεθούν δύο σύγχρονες φρεγάτες Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με βαρύ οπλισμό. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
6: Νέα σελίδα για το πολεμικό ναυτικό, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη, δύο πλοία πολλαπλών αποστολών με σημαντικές δυνατότητες.
12: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό έχει πιστοποιήσει την εξαιρετική κατάσταση από ό,τι διαβάζω αυτών των δύο, γιατί έγινε αυτοψία, έτσι.
13: Ναι.
12: Είναι εχέγγυο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει.
6: Την πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, με βαρύ οπλισμό, εκτόπισμα 6.500 τόνων, μήκος 144 μέτρων, πλάτος 19,7 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τους 27 κόμβους. Η Κάρλο Μπεργκαμίνη είναι φρεγάτα γενικής χρήσης. Διαθέτει μεταξύ άλλων ένα ναυτικό πυροβόλο 3 ιντσών και ένα 5 ιντσών, ένα σύστημα εκτόξευσης τορπιλών, δύο κάθετους εκτοξευτές με συνολικά 16 κελιά για πυράβλους. Η Virginio Fasan έχει σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την ανθυποβρυχιακή μάχη, διατηρώντας παράλληλα ικανότητες για αποστολές επιφανείας και αντιρρεπορικής άμυνας. Βασική διαφορά είναι το σειρώμενο σόναρ, το οποίο προσφέρει βασική ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις έως 150 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει δύο ναυτικά πυροβόλα 3 ιντσών. Με την εφαρμοστική ρύθμιση που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ιταλού ομολόγου του, καθορίζεται επίσης η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Οι δύο φρεγάτες τύπου FREM με δυνατότητα πρόκτησης σε πλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών MECO, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, επικοδομητική χαρακτηρίζεται η συνάντηση που είχαν σήμερα ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος Τουφάν Ερχουμάν.
13: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
14: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
13: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
14: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
17: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
16: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
17: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
16: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
0: Οκτώ και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Για μισή παροχή κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνεχίζουν το σφυροκόπημα για την ακρίβεια. Ενώ συνέχεια στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε και σήμερα...
18: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
19: Νόβα 9.31. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
20: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
19: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
20: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
19: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
21: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
22: Sky 100,3.
23: Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο.
10: Είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας του. Δεν είναι τόσο ο πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
24: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει.
25: Στην κριτική του Νίκου Παπά για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
26: Ο κύριος Μητσοτάκης με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους έχει μια στρατηγική συνέχιση της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο.
7: Η Ελλάδα έμαθε να ζει, οι κυβερνήσεις όχι οι πολίτες, δανειζόμενοι από τα παιδιά τα οποία γεννιούνται ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει λογική και να μην παραδίδει, να μην παραδώσει όταν έρθει εκείνη η ώρα μία ακόμα πιο χρεωμένη χώρα.
25: Και οι δημοσκοπήσεις ρίχνουν νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
27: Θυμάστε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης κόμμα που κυβερνά την Ελλάδα 8 χρόνια να είναι αυτό που προηγείται και μάλιστα με πολλές μονάδες έναντι του δεύτερου?
28: Θα δούμε που θα καταλήξουν και μετά στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και πια όλα τα κόμματα εν ώψη και αυτής της προεκλογικής δεν θα έχουν παρουσιάσει ενδελεχώς και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα προγράμματά του.
29: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Mm-hmm. Τρέμουν.
25: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν αύριο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ με τη Νέα Δημοκρατία να εστιάζει και να βάζει στο επίκεντρο της προεκλογικής καμπάνιας της στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
30: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και τα εγκαίνια στο μετρό στην Καλαμαριά. Με την άφηξή του όμως στην πόλη, ξεκινά στην ουσία μια εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών για τις επόμενες 10 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υπουργοί έχουν πάρει εντολή να ανέβουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα σε διαφορετικούς νομούς ο καθένας, με εξαίρεση τον κ. Πυριακάκη που μένει στην Αθήνα για ευνόητους λόγους, και σε κάθε επίσκεψή τους να αναφέρονται σε ένα θετικό κυβερνητικό έργο από το Υπουργείο τους που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία δέχεται πίεση εκ δεξιών και θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση και προφανώς να συσπυρώσει και τους ψηφοφόρους της.
4: Και το γιατί δέχεται αυτή την πίεση αποτυπώνεται στους αριθμούς. Νομίζω καλύτερα να δούμε τις κάρτες για να καταλάβουμε κιόλας ποιο είναι το πρόβλημα εκεί πέρα.
30: Ένα πρόβλημα που φαίνεται να παραμένει, πρέπει να σου πω. Εδώ έχουμε συγκρίνει τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 και το τι έλαβε ένα χρόνο αργότερα η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Πρώτη Α Θεσσαλονίκης 35,28. Τα κόμματα στα δεξιά της, Ελληνική Λύση, Νίκης, Σπαρτιάτες και Φωνή Λογικής, 18,99%. Ένα χρόνο αργότερα 24,33% η Νέα Δημοκρατία.
4: Μάχη στήθος με στήθος, αν μπορούμε να πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς εδώ.
30: Σωστά, και τόσοι περισσότερες από 10 μονάδες για το κυβερνών κόμμα, τα κόμματα στα δεξιά της 23,58%. Στην συνέχεια έχουμε την Β' Θεσσαλονίκης. Είναι 4 ενδεικτικοί νομοί τους οποίους έχουμε επιλέξει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό, 40,11% στις εθνικές εκλογές του 2023. Ψηλά και τα κόμματα στα δεξιά της, 20,37%. Ένα χρόνο όμως αργότερα υποχωρεί σχεδόν 13 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, σε 27,15%. Τα κόμματα στα δεξιά της και εδώ αυξάνουν τα ποσοστά τους, 7,59%, χαρακτηριστικό δεύτερο κόμμα στη Β' Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Λύση. Η επόμενη περιφέρεια που έχουμε επιλέξει από τη Βόρεια Ελλάδα είναι η Πιερία. Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία 38,80%, 22,23% τα κόμματα στα δεξιά της.
4: Αυτή είναι μια δύσκολη εικόνα.
30: πολύ δύσκολη εικόνα, γιατί όπως βλέπουμε στις ευρωεκλογές, τα κόμματα στα δεξιά της έχουν περάσει μπροστά. Σχεδόν 4 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι κατέβαιναν οι πατριώτες αντί των σπαρτιατών, αλλά μικρή διαφορά έπαιξε στο να κερδίσουν την Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της.
0: Η προεκλογική καμπάνια Κασιδιάρη και οι πληροφορίες του Sky ότι έχει ήδη δύο κόμματα, ένα βιτρίνα, το κόμμα Έλληνες που τρέχει, και ένα δεύτερο το οποίο είναι στα Σπάργανα και οργανώνεται στο παρασκήνιο. Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το χειρισμό της υπόθεσης, το παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Τις επόμενες κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη βολιδοσκοπεί το πολιτικό σύστημα εν ώψη της αποφυλάκησης του. Η επανεμφάνιση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς το χειρισμό του θέματος στο παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα.
2: Τέτοιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, το θυμό του κόσμου, τα προβλήματα του κόσμου. Ενισχύονται πάρα πολλές φορές από λαϊκίστικες φωνές κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, δίνουν την ευκαιρία σε τέτοιους τύπους να εμφανίζονται. Είναι μία τακτική την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ 1, βλέπω ότι ακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
28: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Εργαλειοποιούν οτιδήποτε κινείται στην κατεύθυνση του να διατηρήσουν στις καρέκλες τους. Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
3: Γιατί όλα... τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
28: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
1: Την ανάγκη ενιαίου μετόπου κατά της ακροδεξιάς που ανθεί διεθνώς, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.
28: Καμία αντιπολίτευση, η οποία κάνει κριτική, η οποία κάνει προτάσεις, δεν έχει ευθύνη για τέτοια φαινόμενα. Τα αίτια αυτής της δυστυχώς παρουσίας του κυρίου Κασιδιάρη και διάφορων άλλων είναι πολύ βαθύτερα. Προφανώς η ανέχεια, προφανώς οι δυσκολίες, προφανώς δυστυχώς τα λάθη του, ναι, του κεντρικού συστήματος αποτελούν μια αφορμή για πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν απάγιον.
1: Μέχρι στιγμής νομικό εμπόδιο στα όποια σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να εισέλθει ως αρχηγός υποψήφιου πολιτικού σχεδιασμού ή να υποκρύπτεται πίσω από έναν σχηματισμό.
0: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η Έλενα Ακρίτα, αρκεί βέβαια να βγαίνει η αριθμητική της ψηφοφορίας στην Ονομέλεια. Θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
5: Δεν φαίνεται να είναι ανέφελη η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής της αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό γιατί μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Ελένα Κρήτα ομόφωνα. Ωστόσο, αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο. Και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο, το οποίο δεν αξιολογούν θετικά. Τώρα, στο διαδικαστικό σκέλος, τι ισχύει να δούμε? Για να γίνει η εκλογή θα πρέπει η κυρία Κρήτα να συγκεντρώσει 75 ναι. Ωστόσο, αν τα παρόν ξεπερνούν σε αριθμό τα ναι, τότε δεν μπορεί να γίνει η εκλογή της. Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για μια καθεστωτική λογική και ομολογία απέχθειας της Νέας Δημοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και η κυρία Κρήτα, η οποία δήλωσε πως αυτό αποτελεί για εκείνη παράσημο και πως νιώθει δικαιωμένη.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρία.
5: Η παράσημο και πως νιώθει δικαιωμένη.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα.

0: απορρίτου των επικοινωνιών και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο όμως είπε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές αυτές της υπόθεσης που πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό το εξέτασε και μεταξύ αυτών να σου πω ότι ήταν ο ρόλος άλλων προσώπων, αλλά και αν τελέστηκαν και άλλα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, έστω και στην πλημελιματική του μορφή. Αυτό το εξέτασε ο τότε εισαγγελέας του Αριοπάγου, ο κύριος Τσαβέλας, ο οποίος αποφάσισε και την αρχιοθέτηση. Πού συνίσταται η αμεροληψία? Στο ότι ο κύριος Τσαβέλας, πριν γίνει εισαγγελέας του Αριοπάγου, ήταν επικεφαλής εισαγγελικός λειτουργός της ΕΕΠ. Αυτός που υπέγραψε τις διατάξεις για την άρση του απορρίτου.
1: Άρα θα έκρινε τις πράξεις του, αυτό στην ουσία του προσάπτουν και του καταλογίζουν.
0: Ακριβώς. Ελεγκτής και ελεγχόμενος. Επιπλέον τι λένε, ότι εκτός από τα πρόσωπα που δεν διερευνήθηκαν, που είπε το πρωτόδικο δικαστήριο, τα άλλα δικήματα, είναι ότι υπήρχαν, δεν μάθανε ποτέ ποιος έδωσε την εντολή της παρακολούθησης, για ποιο λόγο, ποιος ωφελήθηκε. Και τέλος, το γεγονός ότι τη χειρίστηκε ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, δεν τους έδωσε το δικαίωμα για άλλα ένδικα μέσα. Γιατί έτσι προβλέπεται. Ο κύριος Τζαβέλας ανέλαβε την υπόθεση, τη χειρίστηκε, αποφάσισε να την βάλει στο αρχείο και δεν χωρεί άλλο ένδικο μέσο στη χώρα μας.
2: Τον δεύτερο καταζητούμενο δολοφόνο του Βαγγέλη Ζαμπούνη εντόπισαν και συνέλαβαν οι αρχές στα κατεχόμενα. Πρόκειται για έναν 43χρονο Ρώσο με το ψευδώνυμο Κινέζος, ο οποίος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2024 είχε στήσει καρτέρι και εκτέλεσε με δεκάδες σφαίρες το πρωτοπαλίκαρο της αποκαλούμενης Greek Mafia. Μια υπόθεση που, όπως όλα δείχνουν, συνδέεται με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στις τάξεις των τσιγαράδων. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
3: 389 ημέρες. Τόσο φέρεται να παρέμενε παράνομα στα κατεχόμενα ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος που οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο Αλεξέης Σόκπα, γνωστός με το προσωνύμιο Κινέζος, συνελήφθη στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Κερίνια. Και είναι ένας από τους δύο άνδρες που καταγράφονται σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο. 14 Ιανουαρίου 2024, ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, γνωστός στους κύκλους της νύχτας ως Ζαμπών, φτάνει στο βενζινάδικό του στον Νέο Κόσμο. Οι δύο δράστες τον έχουν ήδη στο στόχαστρο. Ο ένας ανοίγει πυρ και ο δεύτερος κατεβαίνει από το όχημα και συνεχίζει να πυροβολεί. Μέσα σε μόλις 28 δευτερόλεπτα, σχεδόν 100 σφαίρες πέφτουν πάνω στον 44χρονο.
4: Οι εκτελεστές που γνώριζαν το πρόγραμμα του 44χρονου κινήθηκαν σε αυτόν εδώ το δρόμο με σκοπό να προσεγγίσουν το Μεριζνάδικο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Έστριψαν από την Ηλία Ηλιού στη Φρατζή και εκεί πέτυχαν εκτεθειμένο το στόχο τους.
3: Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του Έντικ, αρχηγού της ρωσόφωνης ομάδας. Μιας ομάδας που, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνδέεται με εκβιασμούς, αρπαγές, εκρήξεις, λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά και συμβόλαια θανάτου. Μάλιστα, φέρεται να είχε περάσει κρυφά στις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και να επέστρεψε στα κατεχόμενα τον Ιούλιο. Στο δικαστήριο στα κατεχόμενα του επιβλήθηκε τριήμερη κράτηση. Το επόμενο βήμα είναι πλέον η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Εδώ όμως υπάρχει και ένα σημαντικό νομικό ζήτημα. Τα κατεχόμενα δεν αναγνωρίζονται από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία προκειμένου ο καταζητούμενος να οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές.
2: Η δολοφονία Ζαμπούνη θεωρείται ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συμβόλαια θανάτου. 2 χρόνια μετά οι αρχές εντόπισαν και το δεύτερο δράστη και τον εντόπισαν επειδή ξέχασε να εξαφανίσει ντοκουμέντα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Ναι, λένε, είναι 4 βίντεο. Ξεκινήσουμε να δούμε στο πρώτο από αυτά. Διακρίνουμε τους 2 δράστες της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, οι οποίοι κατευθύνονται λίγη ώρα μετά την εκτέλεσή τους σε ένα σπίτι κρυσφύγετο. Αυτό είναι το βίντεο της δολοφονίας. Θα δούμε αμέσως μετά το βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι 2 εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη να καταφεύγουν σε ένα σπίτι κρυσφύγετο στην οδό Μέντας. Είναι αυτό εδώ
1: είναι
5: το πρώτο βίντεο. Στην οδό Μέντας στον Ασπρόπυργο. Είναι λίγη ώρα μετά την δολοφονία. Έχει μόλις ξημερώσει. Τον βλέπουμε τον έναν στο μηχανάκι. Ο δεύτερος κατεβαίνει. Φορούν ρούχα που παραπέμπουν.
1: Άνετη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
5: Άνετη και στο σακίδι.

0: Σύμφωνα με που κρατάει ο συγκεκριμένος άνδρας, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, υπάρχουν μέσα τα δύο Καλάσνικοφ που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία. Στο επόμενο βίντεο, αν το έχουμε έτοιμο να το δούμε, είναι και αυτό από την κάμερα ασφαλείας του ίδιου σπιτιού. Στο βάθος κάτω, στο υπόγειο, διακρίνουμε τους δύο άνδρες, οι οποίοι έχουν καταφύγει στο συγκεκριμένο κρυσφύγετο. Γιατί, Λένα, όπως ακούμε από τον ήχο του συγκεκριμένου βίντεο, με τη χρήση ενός ηλεκτρικού πριονιού, κόβουν, καταστρέφουν δηλαδή τα Καλάσνικοφ της δολοφονίας, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
1: Συνηθίζεται αυτό, Γιάννη, να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Ακούμε κιόλας τον ήχο που μας περιγράφεις. Να θέλουν να εξαφανίσουν τα πιστά όποια πιστήρια στην ουσία.
0: Στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά, να σου πω, Λένα, όσο εγώ παρακολουθώ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν έχω πέσει πάνω σε κάποια τέτοια αντίστοιχη πρακτική. Πάντως, οι συγκεκριμένοι άνδρες, αμέσως μετά τη δολοφονία, πήγαν στο συγκεκριμένο σπίτι, πήγαν στο υπόγειο και με ηλεκτρικό πριόνι, όπως ακούμε, κόβουν τα όπλα της δολοφονίας προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Στο επόμενο βίντεο, το τρίτο κατά σειρά, εδώ βλέπουμε αχνοφαίνεται στο βάθος του υπογείου ο ένας από τους δύο εκτελεστές και ακούμε να μιλάει στα ρώσικα με κάποιον συνομιλητή του, τον οποίο ενημερώνει ότι έχουν καθαρίσει όλα τα πιστήρια. Και το τελευταίο...
1: Πάντως υπάρχουν πολλές αστοχίες, αν υποθέσουμε ότι είναι επαγγελματίες εκτελεστές, για ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Είναι στο φως και βλέπουμε και την όλη διαδικασία εξαφάνισης και των όπλων και με τον τρόπο που το έκαναν και με θόρυβο δηλαδή.
0: Θα καταλήξουμε σε αυτό. Προηγουμένως, αν μου επιτρέπεις, Λένα, να σου πω ότι στο τέταρτο βίντεο, αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, διακρίνουμε τον έναν από τους δύο εκτελεστές, αφού έχουν εδώ είναι αυτό το συγκεκριμένο.
1: Το πρόσωπό του.
0: Αφού έχουν ολοκληρώσει την συγκεκριμένη διαδικασία, βγαίνει και είναι το συγκεκριμένο άτομο που για καιρό η αστυνομία δεν είχε καταφέρει να ταυτοποιήσει. Γι' αυτό και τον περιγράφει ως Κινέζο εξαιτίας των ασιατικών χαρακτηριστικών του. Στην συνέχεια, στις αρχές του τρέχοντος έτους, αντιπαρέβαλε τη συγκεκριμένη εικόνα με την αίτηση που είχε υποβάλει στην υπηρεσία ασύλου και μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να τον ταυτοποιήσει, να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του και τελικά να συλληφθεί χθες στα κατεχόμενα. Για να εξηγήσουμε και να απαντήσω και στο ερώτημά σου, η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη γίνεται 14 Ιανουαρίου του 2024. Τρεις μέρες μετά η αστυνομία κάνει έρευνα στο συγκεκριμένο σπίτι κρυσφύγετο στα πλαίσια της έρευνας για τη δολοφονία ενός άλλου μέλους της Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου. Εκεί εντοπίζει και κατάσχει το σκληρό δίσκο από την κάμερα ασφαλείας, τον οποίο τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης είχαν παραλείψει να σβήσουν και να εξαφανίσουν, με τους αστυνομικούς λοιπόν να έχουν στο πιάτο, να το πούμε έτσι, όλη τη διαδικασία για να εξαφανίσουν τα ίχνη της δολοφονίας.
2: Αλλάζουμε θέμα. Νέες μεθόδους που συνεχώς εξελίσσονται. Μετέρχονται οι επιτίδιοι που εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες. Ένα παρολίγον θύμα μιας τέτοιας κομπίνας περιγράφει στην Κάτια Νιάκαρη το πώς την προσέγγισαν και πώς επιχείρησαν να την παγιδεύσουν.
3: Φρασίτατος απατεώνας παρουσιάζεται στο υποψήφιο θύμα του ως λογιστής, ενημερώνοντάς το για ένα δήθεν πρόστιμο από την εφορία.
4: Πότε μπορείς να περάσεις εδώ στο λογιστικό γραφείο?
5: Και τώρα, πότε θες εσύ?
4: Άκουσα με μας, έστειλε ένα ενημερωτικά στην εφορία με ένα πρόστιμο.
3: Αφού αντιλαμβάνεται ο απατεώνας πως δεν έχει πείσει την γυναίκα που έχει καλέσει, της λέει.
4: Πάψε ρε. Ας να κάνω εγώ τα εκατομμύρια αυτά που θέλω και μετά ας να κάνω και 5 χρόνια. Άκουσε με, άμα με ανεβάζεις στο TikTok, εγώ ξέρω το σπίτι σου, ξέρω τα πάντα.
5: Ναι.
4: Στορκίζομαι, αλήθεια σου. Μία κάνει τη δουλειά της και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
3: Στον Sky μίλησε θύμα απόπειρας απάτης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία και δρούσε κυρίως στη Νέα Σμύρνη.
6: Ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος μέσα, ο οποίος με χαιρετάει, με γελάει. Έλα, Γιάννε, το καταλαβαίνω ότι δεν θα με θυμάσαι. Είμαι ο λογιστής του Σωτήρη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είπε τον σύντροφο της κορούλας μου της μικρής και στην Ήρα λέει έχω να της δώσω επιστροφή 12.000 ευρώ. Εγώ λέει θέλω από τον Σωτήρη και από την κόρη σου τώρα Ήρα, δεν θυμάμαι. Αυτό πρέπει 1.400 από τον έναν και τον άλλον.
3: Η ηλικιωμένη μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι της.
6: Ερχόμαστε στο σπίτι. Δεν μπορώ να σηκώσω, λέω τώρα, δύο κοσολόγων μου. Λέω κάτσε να πάρω την Ήρα. Και μου λέει την παίρνω εγώ. Λέω έλα Ιράκι. Και βέβαια βγαίνει μια φωνούλα, γλυκύτατη. Ναι, έτσι όπως είναι κύρα μου. Και κατάλαβα εκείνη την ώρα ότι δεν είμαι ήρα, βέβαια.
3: Ακόμα ένα θύμα απάτης αυτή τη φορά με το πρόσχημα βλάβης από τον ΔΔΕ περιγράφει στον Sky πώς κατάφερε να την παραπλανήσουν μέσω ενός κωδικού βλάβης που της έδωσαν. Η γυναίκα είχε ήδη πρόβλημα με το νερό, οπότε πίστηκε.
7: Και βγάλτε το αλουμινόχαρτο, καλύψτε όλη την τραπεζαρία. Μου είπανε θα πιάσετε ένα κατσαρολάκι, θα το βάλετε στο μάτι, θα το βάλετε στο πέφτερ. Να αρχίσει να χοχλάσει. Βάλτε ό,τι θερμόμετρα έχετε, να τα βάλετε, να τα τυρίξετε σε αλουμινόχαρτο. Μου λένε τώρα, προσέξτε, τα μεταλλικά που έχετε, χρυσό, οτιδήποτε μέταλλο, θα το βάλετε πάνω στο τραπέζι. Στο αλουμινόχαρτο και θα το τυλίξετε.
3: Για πάνω από δύο ώρες ο υποτιθέμενος υπάλληλος μιλούσε μαζί της.
7: Φορούσα ένα σταυρό με πλατίνα και με διαμάντια και με το μονόγραμμα του άντρα μου και την αλυσίδα την πλατινένια. Και το ρολόι. Έβγαλε και το ρολόι και εκείνη την ώρα μέχρι τη φλασιά ότι έχω και ρολόγια.
3: Όταν η ίδια κοίταξε στην τραπεζαρία της, συνεργός του είχε καταφέρει να αρπάξει τα ρολόγια και τα χρυσαφικά της.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου θέτει σε ύψιστο συναγερμό τις υγειονομικές αρχές και ανησυχεί τους πολίτες που σπέβδουν να προμηθευτούν αντικουνουπικά και ό,τι άλλο μέσο θα τους θωρακίσει. Στους Δήμους της Αττικής, 31 στον αριθμό που είναι στο κόκκινο, οι ψεκασμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ενώ ο χάρτης των κρουσμάτων διευρύνεται. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
8: Διευρύνεται ο χάρτης των περιοχών με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 63 δήμους της χώρας έχουν καταγραφεί περιστατικά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών να εντείνονται. Η κάμερα του Sky ακολουθεί εξειδικευμένο συνεργείο που πραγματοποιεί ψεκασμούς επίγειους και από αέρος στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις.
9: Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα στα χωριά τα οποία έχουν κρούσματα και τα παιδιά, τα συνεργεία, κάνουν εφαρμογές στους βόθρους ή σε ό,τι άλλο μικροαιστεία βρούνε μέσα στο σπίτι, στην αυλή. Μια δεύτερη δράση είναι στα φρεάτια, ακριβώς έξω από τα σπίτια.
10: Όπως μπορείτε να δείτε, τα εξειδικευμένα συνεργεία έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν για να πραγματοποιήσουν τις εφαρμογές σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση.
9: Σε όλη την περιφέρεια έχουμε ένα δίκτυο με 60 σταθερές θέσεις, στις οποίες βάζουμε παγίδες διοξιδίου του άνθρακα. Συλλέγουμε κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια τα στέλνουμε στο εργαστήριο στο Απιθύτα, για να ανοιχνεύσει αν τυχόν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου.
11: Δεν μπορούμε να βγούμε έξω και μέσα με ταμπλέτες και με υγρά είμαστε όλο.
12: Τα γνωστά αντικουνουπικά, τα οποία είναι σε μορφή σπρέι, σε γαλάκτωμα, σε ρολόν. Προστατεύουν λόγω της και της έντονης μυρωδιάς που εκπέμπουν.
8: Στα φαρμακεία η ζήτηση για έντομο αποθητικά είναι αυξημένη. Οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
2: Εκτός συνόρων, πριν ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, έρχεται και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τις διαφορετικές διαδρομές που ακολουθούν τα πλοία. Έχουμε άλλη μία εναλλακτική διαδρομή που φέρεται να συζητούν το Ιράν και το Ομάν, με τις αγορές να έχουν ήδη αντιδράσει. Πάμε να ακούσουμε τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
13: Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η Ιράν και ο Ομάν έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευσης από το Ορμούζ, αλλά και για το μερίδιο κάθε χώρα στα έσοδα από τη διαχείρισή του. Η Τεχεράνη λοιπόν δίνει μάλιστα και την χάραξη αυτής της διαδρομής. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο θα κινούνται εξ ολοκλήρου μέσα από ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ στην έξοδο θα περνούν πρώτα από ιρανικά και στη συνέχεια από εκείνα του Ομάν. Οι αγορές πρέπει να σου πω πως αντιδρούν ήδη θετικά στην προοπτική αυτή της αποκλιμάκωσης. Το Brent υποχωρεί περίπου στα $86 το βαρέλι. Η Τεχεράνη όμως στέλνει ταυτόχρονα και μια σοφή προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον πως αν δεν αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας με το Ομάν, τότε τα στενά δεν πρόκειται να ανοίξουν. Από την πλευρά του πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά ότι δεν βιάζεται ούτε για συνομιλίες, ούτε για τερματισμό της σύγκρουσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έχει κανένα χρονοδιάγραμμα.
2: Ντόμινο εξελίξεων, θυελώδεις συνεδριάσεις για πωλήσεις και την υπεροχή της Κίνας αποδεικνύει η κρίση σε μία ακόμη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η Volkswagen δεν είναι μία τυχαία εταιρεία, πρεσβεύει το Made in Germany. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Deutsche Welle και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
14: Η Volkswagen Lena είναι το απόλυτο γερμανικό σύμβολο, ταυτισμένο με το γερμανικό οικονομικό θαύμα και πλέον εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών, επίκυνται μαζικές απολύσεις γύρω στις 50.000 μέχρι το 2030, καθώς επίσης και κλείσιμο πολλών μονάδων παραγωγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, το 50% των περικοπών και των σχεδίων αναδιάρθρωσης θα αφορούν τη Γερμανία, δηλαδή ακόμα και ιστορικά εργοστάσια της Volkswagen.
1: Η Volkswagen έχει περίπου 170... που ξεκίνησε επί μέρς και συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι υπάρχει
14: στιγμή
1: ένα υπόβαθρο το οποίο δεν έχει επουλωθεί με την νέα ηγεσία.
14: Ακριβώς, και γι' αυτό ο Φρίντριχ Μέρτς καλείται τώρα να αντιμετωπίσει αυτό το φθινόπωρο, αυτή τη βαθιά κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και ήδη λένε, εξετάζονται σενάρια να στραφεί η Volkswagen και άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στον αμυντικό τομέα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Financial Times, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück είχε ακουστεί ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει εξαρτήματα για το σύστημα Iron Dome του Ισραήλ. Κάτι βέβαια που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα. Πάντως βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες να σωθούν τουλάχιστον ιστορικά εργοστάσια της Γερμανίας και ο καγκελάριος Μέρτς αναμένεται να δώσει άμεσα, να προσπαθήσει τουλάχιστον να δώσει άμεσα λύσεις σε αυτό το μείζον πρόβλημα.
2: Μετά από ένα θυελλώδες οικογενειακό διαζύγιο, Χάρη και Μέγκαν επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στην ανταπόκριση του Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο.
15: Ο Βρετανικός τύπος κάνει λόγο για μια νέα σελίδα στη ζωή των Σάσεξ, η οποία όμως φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο τα άλλη τα ζητήματα με τη βασιλική οικογένεια, ιδιαίτερα τη σχέση του Χάρη με τον αδερφό του Ουίλιαμ. Κάποιοι σχολιαστές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δούμε δύο αντίπαλα βασιλικά στρατόπεδα που θα ανταγωνίζονται κυρίως παρασκηνιακά το ένα το άλλο και διερωτώνται αν η παρατεταμένη παρουσία του Χάρη και της Μέγκαν στη Βρετανία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προστριβές. Σε κάθε περίπτωση, από σήμερα η επιστροφή τους είναι γεγονός, με τα παιδιά τους να αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα μαθήματα σε βρετανικό σχολείο, αποκτώντας έτσι στενότερη σχέση με τη Βρετανία και τη βασιλική οικογένεια, γεγονός που μεταφράζεται από πολλούς ως μία ακόμη αφορμή για τον Χάρη να έρθει πιο κοντά στον πατέρα του. Και να σας πω τέλος, Λένα, ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις για το ενδεχόμενο η ασφάλεια των Σάσεξ να χρηματοδοτηθεί από τους φορολογούμενους. Σήμερα τους είδαμε να αποχωρούν από το αεροδρόμιο συνοδευόμενοι από την ιδιωτική ομάδα ασφαλείας τους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών επανεξετάζει το αίτημα του Χάρη για αστυνομική προστασία κατά την παραμονή της οικογένειας στη Βρετανία.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League αναζητά απόψε η ΑΕΚ στη ρεβάνση με την Λεύσκη Σόφιας. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ολοκλήρωσαν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών ρεβάνς, ενώ οι πράσινοι ενίσχυσαν τη μεσαία τους γραμμή με την απόκτηση του Μαροκινού Ιμραν Λούζα. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
16: Έτοιμη για τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων χρόνων είναι η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάγκο Νίκολιτς υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας με μοναδικό στόχο την νίκη πρόκριση στη League Phase του Champions League και την επιστροφή στα αστέρια μετά από 8 χρόνια.
17: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία. Είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς.
16: Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα η κιτρινόμαυρη, με τον Κοϊτά να προπονείται κανονικά χθες με την υπόλοιπη ομάδα. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντα της Κράλοβες στη Τσεχία. Ξανά διαθέσιμος ο Καλάμπρια, που προπονείται τις τελευταίες ημέρες κανονικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky στις 8. Στα μεταγραφικά, το Τριφύλι συνεχίζει την ενίσχυσή του με την απόκτηση του Μαροκινού διεθνή χαφ της Watford, Ιμραν Λούζα. Ο 27χρονος που έρχεται από μια πολύ γεμάτη σεζόν με 44 συμμετοχές, μετρώντας 7 γκολ και 10 assist, θα υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Στην Τσεχία η μάχη των Πρασίνων για την πρόκριση στο Conference League. Στην Νορβηγία την ίδια ώρα δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει την πρόκριση μετά το 1-1 της Τούμπας κόντρα στην Μπραν.
18: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
19: Νόβα 931.
20: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
21: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
22: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
22: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
21: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
21: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
22: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
21: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
21: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
23: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
19: Με την υποστήριξη του Nova 931.
24: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
25: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
24: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
25: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
25: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
24: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
25: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
26: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
27: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
26: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
27: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
28: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
29: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
28: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
29: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
30: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
31: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ομίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club. Ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410-735-36.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Delta360.gr.
10: Στις ξένες γλώσσες, expert.
11: Στους υπολογιστές, master.
10: Στην εκπαίδευση, και experts
11: και masters.
10: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
11: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
10: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
11: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
10: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
0: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικό σου!
0: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.gr.
15: Nova 931.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
7: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931.

Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ρυθμός
5: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
5: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
5: ή στην άμμο.
4: Παραλία
5: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
5: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έρχεται η πιο δυνατή βραδιά του καλοκαιριού. Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι στο My Club για ένα εκρηκτικό live με όλες τις επιτυχίες της. Ρία Ελληνίδου. Μόνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου στο My Club, ο ναός της διασκέδασης. Κρατήσεις 25410 735 36.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 9.31.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Και το καλοκαίρι Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.